0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ιστορία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Δεύτερο, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

ακούς το δεύτερο 103,7.

πατέρα είσαι νεκρός και εγώ γύρω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Καλημέρα. Είναι σαν προεκλογικός λόγος η καλημέρα. Αυτό έχω αποφασίσει στη ζωή μου. Είναι αυτή η λέξη που ξεκινά με υποσχέσεις. Καλημέρα σου λέει, στο εύχεται κιόλας και στο υπόσχομαι.
1: Μπράβο.
0: Δημήτρη,
1: δεν είσαι τον καλοχαιρέτα όμως.
0: Δεν είσαι τον καλοχαιρέτα, ούτε σαν τον βλαχοδημάρχο.
1: Είναι καλή διάθεση. Δηλαδή, τι θα έλεγες, ας πούμε, αντί για καλημέρα?
0: Τίποτα. Θα έλεγα γεια.
1: Γεια.
0: Γεια.
1: Γεια είναι όταν έχει... φεύγεις, δεν έχει γεια.
0: Όχι, και γεια. Το λέμε
1: είναι
0: και.
1: Adieu. Ναι. Κάτι τέτοιο δεν είναι.
0: Όχι, είναι εκεί. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Λοιπόν.
0: Άκου τώρα τι πιάσαμε πρωί-πρωί.
1: Καλημέρα, λοιπόν.
0: Καλημέρα παρόλα αυτά.
1: Πέτρος Βαγιόπουλος, σου αρέ.
0: Μου αρέ. Πολύ μου αρέ.
1: Και εμένα μου αρέ. Και με Ρόπη γραμμένου στους στίχους. Και Πέτρος Βαγιόπουλος, ο οποίος έγραψε τη μουσική. Και είναι Πέμπτη. Φτάσαμε.
0: Πότε φτάσαμε,
1: ρε. Τώρα 4 μέρες είναι Πέμπτη. Τέταρτη μέρα του Ιουνίου.
0: Τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Πότε φτάσαμε, ρε Δημήτρη, τέταρτη μέρα του Ιουνίου?
1: Να δεις.
0: Αυτό θα λέμε κάθε μέρα.
1: Θα φτάσουμε στις 15 Αυγούστου.
0: Και να δεις πότε θα φτάσουμε και στα
1: Χριστούγεννα.
0: Έτσι, Δημήτρη.
1: Καλά Χριστούγεννα, Μικάλα.
0: Καλά Χριστούγεννα, Δημήτρη.
1: Θα μας ακούν οι άλλοι πρωί-πρωί, θα κρατάνε το κεφάλι τους.
0: Να σου πω κάτι όμως. Έχει λίγο ζέστη έξω, πότε τα Χριστούγεννα.
1: Έχει ζέστη.
0: Έχει ζέστη λίγο. Έχει 25 βαθμούς τώρα πρωί-πρωί στις 5 η ώρα.
1: Να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία του σώματός σου,
0: θα τη ρυθμίσω,
1: Δημήτρη. Γιατί εμείς φοράγαμε
0: εγώ...
1: κοντομάνικο, αλλά έχει κρύο. Με πιάσε φτένισμα, δεν το άκουσες τώρα?
0: Α, ναι. Να σου πω ένα αριθμό, Δημήτρη μου.
1: Πες μου ένα.
0: 1853.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Αυτό το κάνεις μετά τον υπολογισμό. Ακριβώς. Μέχρι τότε λέω να πάμε.
1: 16-17 βρε βγαίνει.
0: Α, το πει.
1: Λάμδα, μη, ξύ, όμικρον, πει.
0: Άστο.
1: Ο μπαμπάς μου.
0: Ο μπαμπάς.
1: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης.
1: Ρο είναι.
0: Το Ρο είναι 17.
1: Ναι.
0: Καλά, είναι η ώρα
1: που Ιραλία μέχρι.
0: Ιραλία, η Χριστίδου.
1: Μάλλον.
0: Λοιπόν, χαμός. Κώστας Γεωργακόπουλος που ο καημένος έχει κάψει και το τελευταίο του εγκεφαλικό κύτταρο.
1: Και
0: μόλις
1: τι χρειάζεται
0: την
1: τα εγκεφαλικά κύτταρα.
0: Έλαντε. Σωστά.
1: Για να μπορέσει να αντέξει αυτή την κατάσταση, καλύτερα να το καίς.
0: Δημήτρη Μεϊδάνη.
1: Ναι, Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Αυτό ήταν και σήμερα. Ξεκινήσαμε. Τρέχω, τρέχω.

Αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε,

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει?

0: Τρέχει ο άνθρωπος, τρέχει για να προλάβει. Να προλάβει να πάει στη δουλειά του, να γυρίσει τη δουλειά του, να πάει τα παιδιά στο σχολείο, να δώσουν εξετάσεις, να φτιάξουν φαγητό, να γυρίσουν πίσω. Καλά, δεν φτιάχνουν φαγητό, delivery, αλλά λέμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, ναι, τώρα κι εσύ πέρασες και το υπόγειο μήνυμα το κοινωνικό, ότι δεν μαγειρεύει ο κόσμος. Ναι, βέβαια, παιδί μου, αλλά όλοι τρέχουμε. Γι' αυτό δεν τρέχει ένας άνθρωπος, δεν τρέχει μόνο.
0: Για ποιο λόγο τρέχουμε όμως, δεν έχω καταλάβει.
1: Έλατε, για να φτάσουμε, αλλά δεν φτάνουμε. Που... Και όπου, έλα, πες μου εσύ τώρα.
0: Ιθάκη.
1: Μπράβο, τώρα αρχίζουν τα ποιητικά.
0: Ναι.
1: Δημήτρη μου,
0: επειδή θα πει στη Σοφία τη Μέρα, γι' αυτό είπα να πάω στα
1: ποιητικά. Θα την πω, αλλά πριν πάμε να πάμε στα πρακτικά, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, τι λες.
0: Πες τους, γιατί 2-10. Δεν τους ξέρουν. Πρέπει 2-10. Να τους μάθουν.
1: 2-10. 60-13.
0: Το είπες, παιδί μου, πολλές φορές, τρεις φορές.
1: 2-10-60-13-168-169.
0: Και
1: βεβαίως, Viber, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην παραναζήτηση μας ψάχνετε και μας βρίσκετε. Δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες. Στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς τι κάνουμε, απαντάμε.
0: Σε δεύτερο χρόνο.
1: Και σε πρώτο, έλα. Καλά. Δημήτρη.
0: Και άμα βρείτε μπάρα Δημητριακών, στείλτε μου μία γιατί πεινάω.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, σαν σήμερα το 1994 φεύγει από τη ζωή ένας πολύ πολύ... μια πολύ γλυκιά φυσιογνωμία, μια φυσιογνωμία που εγώ αγάπησα πάρα πολύ μέσα από την ταινία Il Postino. Δεν ξέρω αν την είδες, την έχεις δει την ταινία Ο Ταχυδρόμος. Μάσιμο Τροίζι, έφυγε σαν σήμερα το 1994, αυτός ο αξέχαστος Ιταλός ηθοποιός και σκηνοθέτης από την Νάπολη, έμεινε στην ιστορία και για τον αυτοσαρκασμό του και για την γλυκιά μελαγχολία του και για τον τρόπο που προσέγγιζε τις ανθρώπινες σχέσεις και έγινε πραγματικά γνωστός από την ταινία Il Postino. Έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, σε ηλικία 41 ετών από καρδιακή προσβολή, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων αυτής της εμβληματικής ταινίας. Είναι συγκινητικό και τραγικό. Λοιπόν, αυτός ο αγαπημένος άνθρωπος είχε πει ότι η ποίηση δεν ανήκει σε αυτούς που τη γράφουν, αλλά σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Και είχε πει επίσης και για τον έρωτα πολύ αγαπημένα πράγματα, όπως ο πόνος στον έρωτα είναι ένα κενό. Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει από αυτόν, εκτός από τους τραγουδοποιούς που γράφουν τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε εκείνο το πολύ αγαπημένο soundtrack από την ταινία Il Postino.

0: 1967,
1: Τι ωραία τραγούδια.
0: Frank και Nancy Sinatra, και μάλιστα το ηχογράφησαν δύο φορές, γιατί την πρώτη φορά δεν πήγε τόσο καλά. Έκανε τον Daffy Duck ο Frank Sinatra. Και αναγκάστηκαν, ναι, και αναγκάστηκαν να κάνουν και ένα δεύτερο take, μια δεύτερη, ας πούμε, ηχογράφηση της φωνής του, για να γίνει αυτό το αριστούργημα που έγινε. Και μάλιστα τότε είχε ένα δολάριο που να φανταζόταν στην τσέπη του, που να φανταζόταν ότι θα πουλήσει εκατομμύρια.
1: Να. Απίστευτο. Και τον νούμερο Daffy Duck, γιατί έκανε, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί έκανε πλάκα, δεν ήταν σε καλή διάθεση και έκανε τον Daffy Duck στην κόρη του. Αυτά.
1: Τι ωραία, ωραία ιστορία αυτή. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τι είναι αυτό, παιδί μου, τι έπαθα, τι Σερδάμ ήταν αυτό.
0: Σερδάμ. Έχει έρθει η Ανατολή.
1: Εδώ και 19 λεπτά.
0: Πα.
1: Ναι.
0: Και εδώ ένα ήτανε.
1: Και 20 λεπτά τώρα. 6 και 1 πρώτα λεπτά Ανατολή Ηλίου, σήμερα 5η, 4 του μηνός και 155η ημέρα του έτους. Και Δύση Ηλίου 20 και 45. Χρόνια πολλά στη Μάρθα, να πούμε.
0: Και στη Μαρία.
1: Ποια Μαρία?
0: Είναι μαζί η Μάρθα και η Μαρία.
1: Ποια Μαρία?
0: Δεν ήταν μόνες τους. Μία Μαρία που ήταν παρέα με τη Μάρθα.
1: Τι.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ποια ήταν η Μαρία?
0: Μάρθα, Μαρία. Γιατί Έλα. Ποια ήταν η Μάρθα? Όχι, πες μου, δηλαδή τώρα η Μαρτών.
1: Η Μαρία ποια είναι που κάνει παρέα στη Μάρθα?
0: Ήτανε δύο, δεν ξέρω, αγίες ήτανε. Για δες το βρεπουλάκι μου.
1: Μάρθα,
0: και
1: Μαρία.
0: Γιορτάζει και ένας άλλος, αν θυμάμαι καλά,
1: ο Μητροφάνης.
0: Μητροφάνης.
1: Εντάξει, τώρα μισό λεπτό. Γιορτή βάζω εγώ, Μάρθα γιορτή. Να δούμε τι λέει. Μπράβο, έχεις δίκιο, ήταν αδελφές.
0: Μάρθα και Μαρία.
1: Η Αγίων Μάρθα και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Αλλά το όνομα που γιορτάζει σήμερα είναι η Μάρθα. Δεν είναι η Μαρία. Η Μαρία έχει άλλες γιορτές.
0: Γιατί είναι μαζί στην εικόνα?
1: Τι?
0: Γιατί είναι μαζί?
1: Γιατί είναι αδελφές. Άκου τώρα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα κατά...
0: Να αλλάξεις ημερολόγιο.
1: Εντάξει. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Μια σημαντική ημέρα. Ημέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέργεση του 1989 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου. Τιμάται σε πολλά μέρη του κόσμου, εκτός από την Κίνα, όπου απαγορεύεται διαιροπάλο αυτή η επέτειος. Τι ωραία. Μιλάμε για ελευθερίες. Το Ιράν πάλι τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί, του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, άλλη αγαπημένη. Ημέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Ημέρα της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία. Ημέρα ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία. Είναι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού τώρα. Έχουν αγκαλιάστε τη γάτα σας, είναι μια μέρα σημερινή που είναι ωραία. Ναι, θα μπορούσε να είναι και παγκόσμια ημέρα αυτή.
0: Έχω αλλεργία στις γάτες.
1: Αλήθεια λες. Είναι γλύκες όμως. Είναι μια γλύκα.
0: Φτέρνισμα.
1: Τέλεια.
0: Καρφιά στο λαιμό.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και... Εξαρτάται τη γάτα.
1: Ωραία, εντάξει, θα σου φέρουμε μία χωρίς τρίχες. Άτριχες, είναι κάτι που είναι χάλια βέβαια.
0: Έχει ο φίλος μου Αλέξανδρος ο Λιζάρδος. Ναι.
1: Πολύ χάλια.
0: Εμένα μου αρέσουν, ναι.
1: Λοιπόν,
0: το θέμα μας δεν είναι αυτό. Τι άλλο έχουν στην άλλη μεριά?
1: Έχουν την Εθνική Μέρα Τυριού.
0: Επίσης,
1: γενικό, το τυρί, πάρ' το, φάτο. Και είναι και η Εθνική Μέρα Frozen Yogurt.
0: Μ' αρέσει τα frozen yogurt.
1: Κάποτε ήταν πάρα πολύ τις μόδες εδώ. Κάποτε.
0: Εδώ πέρα, ναι.
1: Με τώρα...
0: Εμένα μ' αρέσει και τώρα.
1: Και τώρα σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πρέπει να ψάξεις.
0: Και παγωτό γιαούρτι.
1: Να ψάξεις να βρεις με το κιάλι τώρα frozen yogurt, πώς το λένε, καταστήματα. Ό,τι άνοιξε, έκλεισε.
0: Εντός την Αγία Παρασκευή έχεις, λέω.
1: Yes. Θα μου πεις. Πάμε στην Αθήνα, ε.

0: Κάποτε υπήρχαν αυτά τα τραγούδια και αυτές οι φωνές.
1: Πόπο. Ναι. Τι ωραίο τραγούδι.
0: Όχι πολύ παλιά. Όχι πολύ παλιά.
1: Όχι. Αλλά. Αυτός ήταν ο Γιάννης Βογιατζής. Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης.
0: Εννοείται.
1: Και αυτή ήταν η Αθήνα όπως την είδαν όλοι μαζί εκείνοι.
0: Βέβαια, εμείς θα ξεκινήσουμε να πούμε για το 1456, όπου οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Τότε συνέβη. Mm-hmm. 1827, μια μέρα σαν αυτή, έχουμε αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, όπου ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1878, μια μέρα σαν αυτή, υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1917 απονέμεται από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπιο για πρώτη φορά, απονέμονται τα βραβεία Πούλιτζερ, ενώ το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε ένα έντονο διάφημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάδδου. Mm. 2006, σαν σήμερα, οι κρατούμενοι Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλκέτ Ριτζάι, τους θυμάσαι?
1: Πολύ καλά.
0: Διέφυγαν από τις φυλακές Κορυδαλού με ελικόπτερο, το θυμάσαι αυτό?
1: Βεβαίως, εννοείται αυτό. Ήταν σχεδόν ταινία αυτό το πράγμα που ζήσαμε.
0: Τι ναι, να πω.
1: Και σουρεαλισμός.
0: Ακριβώς.
1: Υπαρκτός.
0: Μια μέρα σαν αυτή, τώρα το 2001, φεύγει ένας σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, μάλλον ο Έλληνας Φρεντ Αστέρ, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος συνήθως ενσάρκωνε έτσι λίγο διαφορετικούς ρόλους. Ρόλους αντιήρωα, άτολμου και λίγο αφελή ανθρώπου, που κατάφερε ανάμεσα στα θηρία να μένει όρθιος και αλόβητος. Πέρα από ένας εξαιρετικός ηθοποιός, όμως υπήρξε και ένας ευγενής άνθρωπος και χαμηλών τόνων.
1: Πολύ.
0: Με φινέτσα, με απλότητα, με ήθος και καλλιέργεια. Κοσμοπολίτης, ο οποίος έφερε έναν άλλον αέρα στον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Έτσι, ακριβώς όπως το λες. Και έφερε και την ευγένειά του μαζί και την κομψότητά του.
0: Να τον ακούσουμε.
1: Φυσικά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: αυτή, δύσκολη καιρή.
1: Δύσκολη και, καιρή και γκρίζη.
0: Κανείς κανένας δεν γνωρίζει. Πού να βρεις να πεις μια λέξη και τι λέξη να πεις.
1: Τι να
0: εδώ
1: πεις.
0: Σε θέλω.
1: Άσε. Είναι 36
0: λεπτά
1: τη
0: μετά τις 6. Ναι, σε λίγο έχει, φέξει όμως.
1: Έχει φέξει.
0: Είναι και... μετά τις 6, 36 λεπτά.
1: Έχω και άλλα να πω, αλλά δεν είναι του ραδιοφώνου αυτά που έχω να
0: είμαι
1: πω.
0: Είμαι ο Δημητρής Μηδάνης, είσαι η Μικαλά Θεοφίλου, γιατί εσύ ξεχνιέσαι κάποιες φορές και δεν θυμάσαι ποια είσαι.
1: Έτσι.
0: Και είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντί σου. Και ήρθε η ώρα να μπει στις ωραίες ειδήσεις.
1: Μόνο μου θα τις πω.
0: Ξεκίνησε, Μικαέλα.
1: Θα ξεκινήσω με μια καλή είδηση που έχει να κάνει με όλους τους σκόπους μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Α, καλή είδηση, μπράβο.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος αυτής της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση του χρέους, αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Και δεν θυμάσαι. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα... Άστο. Λοιπόν, η απόφαση
0: Αλλά,
1: όπως λέει η Θεοπούλα...
0: Ότι η Θεοπούλα υπέγραψε τη διακήρυξη.
1: Άλλο είναι αυτό, ναι.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο, επειδή την ανέφερε, σου λέω.
1: Ναι.
0: Να σου πω λοιπόν ότι είπαν ότι τώρα που βγήκαμε λοιπόν από όλη αυτή την κατάσταση, θα αλλάξουν οι μισθοί προς το καλύτερο.
1: Έτσι άκουσα κι εγώ.
0: Το άκουσες.
1: Τα άκουσα.
0: Δεν το άκουσα μόνο εγώ.
1: Όχι, όχι, όλοι μας τα ακούσαμε αυτό. Η απόφαση...
0: Γιατί λίγο έχω μια τάση ζαντάρκα και
1: όχι,
0: ακούω φωνές.
1: Όχι, μην ακούς φωνές. Η απόφαση αυτή βασίζεται, λέει, στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας να αφαιρεθεί δηλαδή από τη λίστα με τις μακροοικονομικές ισορροπίες, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημοσίου χρέους. Αναμένεται να πέσει στο 140,7% το 2026.
0: Γιατί τώρα τι έχουμε.
1: Τώρα, μέσα στο
0: 2026. Όλη αυτή την περίοδο θα πέφτει.
1: Ναι, εντάξει, καλό είναι. Είναι από τα...
0: I agree.
1: Ναι, είναι από τις πτώσεις που τις θέλουμε.
0: Σωστά, σωστά. Ισραήλ και Λίβανος τώρα κατέληξαν σε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός έπειτα από διήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών με βασικές προϋποθέσεις τον πλήρη τερματισμό των πυρών της Χεζμπολάχ και την εσπευσμένη απομάκρυνση των μελών της νοτίως του ποταμού Λιτάνη.
1: Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών αυτός ο πολύ σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, με συγγενείς και φίλους να του λένε εχθές το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Καρίστου. Σφράγισε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο, πάνω από 30 ταινίες και την τηλεόραση με εμβληματικό σταθμό τον Άγνωστο Πόλεμο του 1971.
0: Αυτό παράλληλα, δικό μας.
1: Δικό μας εδώ στην ΕΡΤ. Παράλληλα εργάστηκε επί χρόνια ως δάσκαλος υποκριτικής, εξέδωσε δικά του λογοτεχνικά έργα, υπήρξε απόφυτος της σχολής του Καρόλου Κούν, ο οποίος και τον ανέδειξε και μάλιστα το θέατρο τέχνης τον αποχαιρέτησε εξαίροντας την αριστοκρατικότητα, τη βελούδινη φωνή και τη γοητεία του.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος,

0: Λοιπόν, για δεν με αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Έτσι λέει. Ποιος μου στέλνει τις πανακόπιτα?
1: Ο Διονύσης σου στέλνει
0: τις πανακόπιτα. Διονύση, ευχαριστώ για τις πανακόπιτα. Δεν την έχει φτάσει ακόμα όμως.
1: Ναι, είναι μέσα στο λουμινόχαρτο. Ανοιχτή, τη δείχνει εδώ.
0: Το λουμινόχαρτο δεν είναι υγιές.
1: Είναι, μια χαρά είναι. Εντάξει,
0: το λουμινόχαρτο.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Να τη φάω δηλαδή.
1: Να τη φας κανονικά. Okay. Τη δει πανακόπιτα. Θέλω να σου πω ότι. Λοιπόν, θέλω να σου πω για μια πολύ πρακτική είδηση και μια χρήσιμη είδηση για όλους εμάς που μένουμε στο κέντρο.
0: Πριν πεις όμως να σου πω κάτι
1: να
0: άλλο.
1: Να μου πεις, άντε.
0: Είναι και μια άλλη φίλη ακροάτρια που θέλει να στείλει γεμιστά.
1: Εγώ μπορώ να φάω τα γεμιστά πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, με όλους τους τρόπους.
0: Τι άλλο έχουν να μας δώσουν, να μας στείλουν οι άνθρωποι να το πούν, δεν έχουμε θέμα, εμείς ακούμε.
1: Θέλω να μας ακούσουν και από κανένα ζαχαροπλαστείο. Άκου τώρα. Έχω ακόμα.
0: Διαιτής.
1: Καθόλου διαιτής.
0: Okay.
1: Είναι φρούτα, αλλά καθόλου διαιτής. Είναι αυτά τα φρούτα του TikTok που σου έχω ξαναπεί.
0: Τα καινούργια, λες.
1: Αυτά
0: αυτή,
1: που
0: η μόδα
1: κάνω χράτς.
0: Καινούργια.
1: Ναι, ακόμα δεν έχω καταφέρει.
0: Έφαγα
1: να φάω
0: λεμόνι και είναι χάλια.
1: Αλήθεια.
0: Χάλια και πλήρωσε και ακριβά.
1: Και γιατί δεν έφερε, ρε Δημήτρη, εδώ?
0: Γιατί ήταν λεμόνι και αφού ήταν άσχημο σε γεύση, είπα δεν θα κεράσω κανένα.
1: Φέρε άλλο φρούτο. Λοιπόν, αφού ξέρεις και που έχει, θα μου φέρεις αύριο φρούτα. Θέλω να το δοκιμάσω.
0: Αύριο, αύριο τι μέρα είναι,
1: Παρασκευή. Μπορείς, προλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό έτσι για να το ξέρετε, είναι δημόσια η δήλωση και η συμφωνία που κάναμε.
0: Και τα γεμιστά, παρακαλώ να φέρετε.
1: Και τα γεμιστά. Κατά τα άλλα, μάλλον την Κυριακή θα μείνουμε.
0: Όχι, μάλλον.
1: Σίγουρα την Κυριακή θα μείνουμε στο σπίτι να φάμε γεμιστά και θα μείνουμε στο σπίτι μέχρι να τελειώσει ένας αγώνας ποδηλασία στην Αθήνα. Γιατί θα τεθούν πάλι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κάθε Κυριακή έχουμε από κάτι. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12, πάλι καλά. Ναι, πάλι καλά είναι λίγο. Θα ισχύσουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Θα υπάρξει ένας αγώνας ποδηλασίας 10 χιλιόμετρων και αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων. Και θα είναι αυτοί οι αγώνες θα διεξαχθούν από πλατεία Συντάγματος που θα γίνει η κίνηση, Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλκας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, όλοι οι βασιλιάδες, Ακαδημίας και Σύνα και Πανεπιστημίου και θα γυρίσουν στην πλατεία Συντάγματος.
0: Ωραία.
1: Αυτό έχω να σου πω.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Είναι ένας φίλος εδώ, ο Κώστας, ο οποίος μας λέει. Α, μάλιστα. Ο Κώστας, ο οποίος μας έχει βάλει ένα βιντεάκι, ναι. Και βλέπω εκεί και λέει από κάτω.
1: Φάτε και κερασάκια.
0: Κερατάκια είναι, ή κερατάκια διάβαζα εγώ.
1: Πάμε σε τραγούδι, Δημήτρη, πάμε.
2: Κέντρο, πύρινο, κόψε αριστερά. Άχρηστο, κλείσε, τώρα πας καλά. Φώτα, μόνο του, μπάζει από παντού. Χήμα, φόρεσε, μπράβο του μικρού. Σπίθα, γέλασε, ήρθε πιο κοντά. Ξύπνα, δίλημα, τώρα ξεκινά. Στόχος, σήμερα, όλα είναι αλλιώς.

πέταξε άψογη ροή. Νύχτα άλλαξε, κόλλησε εκεί. Κόντρα δέχομαι, δε φοβάται πια. Πέρνα, ξέχνα το, πέφτω στα βαθιά. Σύρμα, πότισε, κόπο αντοχή. Πόθος φόρεσε, κάπου θα φανεί. Βρήκε άστομο, πουθενά δεν πάει. Κέρμα, θόλωσε, see you, goodbye.

0: Ωραίο τραγούδι.
1: Τι ωραίο τραγούδι, Παναγιώτης Σδούκος και Γιώργος Σταυριανός πίσω από το τραγούδι.
0: Και στη μουσική και στους στίχους.
1: Και στη μουσική και στους στίχους.
0: Σιωπές λέγεται. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό με αφορμή το βιβλίο που έχουμε να σας παρουσιάσουμε. Τίτλος του.
1: Τίτλος του «Γυναίκες της σιωπής».
0: Μάλιστα.
1: Της Ανθής Μάστορα από τις εκδόσεις Γραφή.
0: Η ιστορία λοιπόν, Μικαέλα, συχνά θυμάται τις μάχες, σπανιότερα όμως θυμάται εκείνες τις γυναίκες που έμειναν πίσω για να μαζέψουν τα συντρίμια και να ξαναχτίσουν τη ζωή από την αρχή. Πάνω λοιπόν στους ώμους αυτών των γυναικών στηρίχθηκαν ολόκληρες γενιές. Αυτές τις γυναίκες σκύβει με σεβασμό και αγάπη η Ανθή Μάστορα στο μυθιστόρημά της «Οι γυναίκες της σιωπής». Για την ακρίβεια, σε αυτές τις γυναίκες είναι αφιερωμένο το μυθιστόρημα της Ανθής Μάστορα που κυκλοφορεί, όπως είπες, από τις εκδόσεις Γραφή. Με φόντο την Ελλάδα του 20ου αιώνα, από τα χρόνια του Μεσοπολέμου έως την κατοχή, τον εμφύλιο και την προσφυγιά της, τα σκένδυση, η συγγραφέα φαίνει μια συγκλονιστική ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και αληθινές ζωές. Η Βαγγελή, η Χρυσάνθη και η Ζόγια γίνονται οι φωνές χιλιάδων γυναικών που έμαθαν να μετατρέπουν τον πόνο σε δύναμη, την απώλεια σε πείσμα και τη σιωπή σε αξιοπρέπεια. Ένα βιβλίο βαθιά ανθρώπινο, γεμάτο εικόνες, συγκίνηση και ιστορική μνήμη. Ένα ταξίδι στις ζωές των αφανών ηρωίδων που δεν έγραψαν την ιστορία με λόγια αλλά με το θάρρος της καθημερινής τους μάχης. Οι γυναίκες της σιωπής της Ανθής Μάστορα είναι ένα μυθιστόρημα που μας θυμίζει πως πίσω από κάθε δύσκολη εποχή υπάρχουν άνθρωποι που κράτησαν όρθια την ελπίδα. Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου της Ανθής Μάστορα, «Οι γυναίκες της σιωπής», που όπως είπαμε κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφή.
1: Εκδόσεις Γραφή ακριβώς, και εσείς στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, την λέξη σιωπή. Να βάλουμε σιωπές, γυναίκες, ό,τι θέλετε εσείς. Το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή που μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς φυσικά θα κάνουμε την κλήρωση εδώ με τον Δημήτρη. Και ποιος θα σας πάρει τηλέφωνο?
0: Θα σας πάρω τηλέφωνο, ναι, αφού έχετε κερδίσει, για ναι, να σας πω πώς θα παραλάβετε το βιβλίο σας.
1: Μπράβο Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ Μικάλα.
1: Ποιος θα σας πάρει τηλέφωνο?
0: Θα σας πάρω τηλέφωνο, ναι, αφού έχετε κερδίσει, για ναι, να σας πω πώς θα παραλάβετε το βιβλίο σας.
1: Μπράβο Δημήτρη.

0: Τι ωραίες μυρωδιές.
1: Τι ωραίες μυρωδιές, μενεξέδες και ζουμπούλια. Αυτό τον καιρό τα ζουμπούλια και οι μενεξέδες παίζουν, καλλιεργούνται, ανθίζουν, ποιος ξέρει.
0: Καλλιεργούνται.
1: Δεν ναι. ξέρω πώς
0: μαζί
1: να το πω.
0: Μαζί με τα κεράσια.
1: Δημήτρη.
0: Ναι, θέλω τη λέξη. Περιμένω.
1: Έτσι, λοιπόν. Νομίζω ότι είσαι.
0: Βυθνήθη, αλλά σούζε τα λογάκια.
1: Καλά το είπες.
0: Αλήθεια.
1: Με έναν τρόπο καλά το είπες. Θα σου πω γιατί. Είσαι δυσίνιος.
0: Βυσίνιος.
1: Όχι Βυσίνιος, Χριστιανέ μου. Βυσίνιος με δίτα, δέλτα, δέλτα, ύψιλον.
0: Βυσίνιος.
1: Σίγμα, ήτα.
0: Εγώ ξέρω το Πυθύνιος.
1: Δυσίνιος είσαι εσύ.
0: Δυσίνιος τι είναι αυτός που είναι.
1: Έλα.
0: Άσχημο μου φαίνεται.
1: Όχι.
0: Καλό είναι.
1: Είναι, έχει μια ελευθερία.
0: Και
1: μέσα
0: πες
1: του.
0: Το, πες το.
1: Σημαίνει αυτός που δύσκολα χαλιναγωγείται. Δυς και ίνιος.
0: Ισχύει. Αφήνω τις πόρτες ανοιχτές λοιπόν να πάμε στο ακριβώς της ώρας τώρα.
1: Ανυπότακτε άνθρωπε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aeffestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: λέει στη θάλασσα, λέει στην άνοιξη, αλλά η άνοιξη έφυγε, τώρα έχουμε καλοκαίρι. Άκου την. Στη θάλασσα.
1: Το GPS.
0: Στη θάλασσα.
1: Το GPS.
0: Αγαπημένη Θεοδοσία Τσάτσου, πολύ την αγαπώ.
2: Και εγώ την αγαπώ πολύ και μου αρέσει αυτό το ιδιαίτερο μυαλό που έχει και κουβαλάει η Θεοδοσία Τσάτσου.
0: Ανέκαθεν.
2: Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είσαστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Μην με ξυπνάς από τις 6, δηλαδή.
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
2: Ξύπναμε στις 7.
0: Μάλιστα.
2: Και 6 πρώτα λεπτά. Αυτό θέλω να πω.
0: Α, ωραία, το είπες. Είσαι η Μικαέλα Θεοφύλου, επειδή ξεχνιέσαι. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης, δεν ξεχνιέμαι.
2: Να.
0: Και στη φροντίδα του ήχου είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και τι άλλο έχουμε?
2: Άκου τώρα, Δημήτρη. Λοιπόν, επειδή βάλουμε και αυτό το ωραίο τραγούδι που λέει στη θάλασσα, να. Η Βασιλική, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ, που, γιατί έχετε μπει αρκετή στο λεγόμενο τρυπάκι, να μας στέλνετε λέξεις.
0: Τρυπάκι.
2: Τρυπάκι. Ναι, λοιπόν, να μας...
0: Μπερδεύτηκες με τα τριφύλια μετά.
2: Όχι, παιδί μου. Μπαίνετε στο τρυπ, τέλος πάντων, να μας στέλνετε μηνύματα με λέξεις δύσκολες ή που δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στο λεξιλόγιο μας. Και η Βασιλική, λοιπόν, τώρα που ταιριάζει και με τη θάλασσα, μας στέλνει τη λέξη πίτυλος με γιώτα ύψιλον και όμικρον. Και τι σημαίνει πίτυλος, ξέρεις?
0: Όχι.
2: Είναι ο ήχος από το χτύπημα των κουπιών στη θάλασσα αυτό.
0: Όχι,
2: το πάφλασμα είναι,
0: του νερού.
2: Είναι ο ήχος από το χτύπημα των κουπιών στη θάλασσα.
0: Πίτυλος. Γιώτα.
2: Ύψιλον και όμικρον.
0: Ωραία.
2: Να ξέρεις. Ευχαριστούμε, Βασιλική.

0: Ποιος ήταν?
1: Αυτή ήταν η Μιρέλα Μπάχου που έχει γράψει τη μουσική. Του στίχους έχει γράψει η Τασούλα Θωμαϊδού.
0: Τασούλα, μας ακούς, είσαι ξύπνια. Η Τασούλα είναι ξύπνια αυτές τις ώρες.
1: Και μας ακούει.
0: Συνήθως ακούει.
1: Α, μπράβο.
0: Στείλε μήνυμα, Τασούλα, να δω ότι ακούς, γιατί αν δεν ακούς.
1: Χαμός.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Θέλω να σε πάω.
0: Πού?
1: Σε μια εμβληματική. Σε ένα εμβληματικό αντικείμενο. Των καλοκαιριών μας. Εμβληματικό αντικείμενο.
0: Εμβληματικό αντικείμενο.
1: Πού το έχουμε δει στις αυλές μας, στις βεράντες μας, στις ταράτσες
0: Ομπρέλα.
1: Μας. Όχι. Την πλαστική, την καρέκλα, τη λευκή, τη διάσημη. Τι έπαθες?
0: Θυμήθηκα τότε.
1: Τι θυμήθηκες?
0: Που περνούσαν με τα ντάτσουν απ' έξω.
1: Απ' έξω. Και λέγανε καρέκλες,
0: καρέκλες.
1: Αυτό. Και περνάγαμε εμείς και παίρναμε μια, δύο, τρεις, τέσσερις. Φτιάξαμε ολόκληρα Πάσχα έχουμε περάσει.
0: Θυμάμαι και το άλλο.
1: Ποιο, παιδί μου?
0: Καρπούζια του Βαγγέλη. Είναι ζάχαρη, είναι μέλι.
1: Αυτό είναι όμως άλλο. Πάει με τη λευκή καρέκλα πάντως. Εννοείται.
0: Επίτηδες για καλοκαίρι γι' αυτό.
1: Ξέρεις ότι αυτή λοιπόν η λευκή καρέκλα καταρχάς λέγεται monoblock chair. Για να την κάνουμε λίγο πιο.
0: Τι κάνει? Έτσι.
1: Λέγεται monoblock chair.
0: Monoblock.
1: Γιατί όμως? Γιατί μέσω της χύτευσης είναι ένα μόνο. Με ένα μόνο κομμάτι γίνεται.
0: Monoblock. Ένα καλούπι.
1: Ένα καλούπι.
0: Μπράβο. Ρίχνεις μέσα στο το πλαστικό φλέξ και γίνεται η καρέκλα.
1: Αυτό. Πρόσφατα λοιπόν αυτή η monoblock chair μπήκε στη λίστα των 25 πιο εμβληματικών επίπλων των τελευταίων 100 ετών. Πρόσεξε όμως, όχι από οποιοδήποτε μέσο, από τους New York Times.
0: Θεέ μου.
1: Αλήθεια.
0: Κοίτα να δεις που.
1: Αν λοιπόν και δεκαετίες το θεωρούσαμε έτσι ένα φθηνό, έτσι πρακτικό.
0: Δεκαετίες και τώρα έχουμε πλαστικό φλέξ καρέκλες.
1: Ξέρεις ότι εγώ έχω κάτσει σε καρέκλα, πριν τα κολλάκια, έχω κάτσει μια πλαστική καρέκλα να κάνω την ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί απέναντί μου ήταν ένας ωραίος και θέλαμε να φλερτάρουμε. Είχαμε καθίσει.
0: Και άνοιξε αυτή από τη χύτευση στη μέση.
1: Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο αυτό.
0: Το κατάλαβα. Πολλοί το έχουμε πάθει αυτό.

0: Τι ωραία, ζωή φυτούση.
1: Από το απόψε αυτό σχεδιάζουμε ένα
0: του Πυραντέλο,
1: ο Μάνος Χατζηδάκης φυσικά. Και αυτή η σχέση του Μάνου Χατζηδάκη με το μαντολίνο, νομίζω ότι είναι και έχει σφραγίσει πολλά από τα έργα του, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Χρησιμοποίησε και αντί του μπουζουκιού σε πολλές περιπτώσεις.
0: Μου αρέσει πολύ περισσότερο και εμένα. Τα ανοιχτά έγχορδα μου αρέσουν περισσότερο.
1: Έχει μια γλύκα το μαντολίνο και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να προσδώσει μια ανάλαφρη λυρική, μια νοσταλγική ατμόσφαιρα στη μουσική του, και συμβόλιζε με έναν τρόπο και αυτή την αθωότητα, την απλότητα του παρελθόντος, όπως κάνει και το μαντολίνο με έναν τρόπο, αν το σκεφτείς.
0: Το έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι, έχουν εμπνευστεί και άλλοι. Μάλιστα η Ελένη Καραέντρο έχει εμπνευστεί από τα μαντολίνα, από αυτό που θα ακούσουμε τώρα και θα σου πω μετά.
1: Ναι.

0: Αντώνιο Βιβάλντι, 1725, Μαντολίν Κοντσέρτο, Μαντολίν Κοντσέρτο, μπαρόκ, μου αρέσει η μπαρόκ μουσική. Να πούμε ότι αυτό ήταν η αφορμή, άκουγε μάλλον τότε, το 1982, ο Αγγελόπουλος στη μουσική τη συγκεκριμένη για να γράψει το «Ταξίδι στα Κύθυρα». Mm. Έτσι λοιπόν μίλησε και είπε στην Καραέντρου ότι ήθελε κάτι κοντά σε αυτό, και πάνω σε αυτό πάτησε η Ελένη Καραέντρου και έγραψε το «Ταξίδι στα Κύθυρα», τη μουσική.
1: Τι ωραία. Mm. Άκου τώρα τι ωραία ιστορία. Είναι ένα αφιέρωμα στο Μαντολίνο.
0: Αυτό το Μαντολίνο, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι αυτό κάνουμε τώρα. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μαντολίνο με έναν τρόπο.
0: Και η ορχήστρα ανοιχτών εγχόρτων του Τσιπινάκη επίσης είναι εξαιρετική.
1: Όπως και οι μαντολινάτες γενικά από τα Επτάνησα. Φανταστικές όλες. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι της παράδοσης που έγινε τόσο λόγιο και τόσο γλυκό μέσα από το Μαντολίνο. Πάμε για όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, 12 μαντολίνα τώρα.

0: Να τα και τα 12 μαντολίνα, να τους και ο Γιάννης Κότσιρας, να τους και ο Μίμης Πλέσας, να τους και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος αυτό το τραγούδι. Εδώ είμαστε, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τι θέλεις να πω.
1: Έχουμε ένα τραγούδι δρόμου.
0: Ένα
1: μετά
0: τραγούδι.
1: Τα μαντολίνα θα πάμε σε μια κιθάρα.
0: Κουτσί θα είναι όμως. Τι να το κάνεις, κουτσί θα είναι και ο
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την κουτσί κιθάρα.
0: Είδες να.
1: Earth News Radio 105,8. Μη φύγετε, αμέσως μετά την Δήμητρα Γαλάνη.
0: Ακριβώς.
1: Επιστρέφουμε.
0: Και το Μανολοίζα. Αγαπημένο του τραγούδι ήταν αυτό. Να ξέρεις, η κουτσική θάρα του Μανολοίζου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος. Το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο και πώς σε πήγα, στη Σύφνο. Ντάψι.
1: Έτσι, ο καινούριο τραγούδι είναι.
0: Καινούριο, καινούριο, καινούριο.
1: Τι ωραίο τραγούδι, εντελώς καλοκαιρινό.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, και πολύ.
0: Έχεις πάει στη Σύφνο?
1: Όχι. Και θέλω να πάω, η αλήθεια είναι. Γιατί έχεις να μου πεις κάτι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η Απολωνία, το κάστρο, έχει πάρα πολλές εκκλησίες, έχει υπέροχα νερά και έχει και αυτό το τοπικό πιάτο, τη ρεβιθάδα.
1: Έχει γενικά
0: η
1: σιφνιώτικη κουζίνα, είναι από μόνη της μία σχολή. Νομίζω από εκεί δεν ήταν και ο Τσελεμεντές ή όχι. Δεν θυμάμαι, περίμενε να το δω, ρε παιδί μου. Να το δω, νομίζω ότι από εκεί ήταν, αλλά δεν είμαι σίγουρη.
0: Πάμε να από εκεί ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχει και φεστιβάλ Κυκλαδίκη. Τι να σοβαρεύει, γιατί δεν είναι σοβαρό ο Τσελεμεντέ, ο Νικόλα ο Τσελεμεντέ. Από εκεί βγήκε όλο το. Έχω άδικο. Πόσε νοικοκυρέ.
0: Τέμου, σώψε με.
1: Λοιπόν, για να σε σώσω, θα σε πάω θέατρο.
0: Να πούμε όμω ποιοι είμαστε. Εσύ είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, για να μην το χρεώσουν τα παιδιά του Τσελεμεντέ.
1: Πολύ ωραία τα λες, μπράβο.
0: Εγώ είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης, ναι. Και ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Και τώρα θα πάμε θέατρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εξαιρετική παράσταση.
1: Για δεν δύο έχει... μέρες θα πάμε τώρα, για τις δύο τελευταίες παραστάσεις.
0: Για αύριο και μεθαύριο.
1: Αύριο και μεθαύριο.
0: Παρασκευή Σάββατο.
1: Πολίτες Β κατηγορίας. Brian Friel, σε σκηνοθεσία Τζένι Σκόλια. Σχεδόν μισό αιώνα από το πρώτο του ανέβασμα στην Ελλάδα, το εμβληματικό έργο του. Πες μου γιατί γελάς τώρα. Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Γιατί στέλνει μια ακροάτρια μήνυμα. Ναι, ο Τσελεμεντές ήταν από τη Σύφνο.
1: Ορίστε.
0: Και το βλέπω εγώ και θυμάμαι εσένα.
1: Βέβαια, αυτό είναι. Κατάλαβες. Θυμάσαι από τον Τσελεμεντέ εμένα. Τέλειος. Αυτός ο συνειρμός είναι καταπληκτικός. Θα συνεχίσω εγώ ατάραχη ότι σχεδόν μισό αιώνα μετά το πρώτο του ανέβασμα στην Ελλάδα, αυτή η παράσταση πολίτες Β' κατηγορίας, είναι ένα εμβληματικό έργο του Brian Friel. Επιστρέφει στο ίδιο θέατρο και μας θυμίζει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι η ανθρώπινη κραυγή για δικαιοσύνη είναι η μόνη επίκαιρη πράξη διαμαρτυρίας και αντίστασης. Η υπόθεση έχει ως εξής: τρεις καθημερινοί άνθρωποι παγιδεύονται κατά λάθος στο δημαρχείο της πόλης τους μετά από μία διαδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξελίχθηκε σε βίαιη και αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και το στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και τη δική τους καθαρή αλήθεια. Δεν θα πω παραπάνω, θα πω μόνο ότι για αύριο και μεθαύριο, δηλαδή για Παρασκευή και Σάββατο, δίνουμε διπλές προσκλήσεις στο θέατρο Τζένι Καρέζη στις 9, Ακαδημίας 3. Πώς, Δημήτρη μου,
0: η Τζένι Κόλια έχει κάνει τη σκηνοθεσία.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά.
0: Θα στείλετε μήνυμα στο Viber, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, γράψτε τη λέξη θέατρο και θα θέλαμε τη μέρα που θα θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση, Παρασκευή ή Σάββατο. Απλά τα πράγματα, αφού γίνει κλήρωση και έχετε κερδίσει, θα σας στείλει μήνυμα η Μικαέλα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

0: υπέροχη Χριστιάνα, Σταμάτης Καραουνάκης και βέβαια Αλίνα Νικολακόπουλου.
1: Το καλοκαίρι θα έρθει, αυτή ήταν η Χριστιάνα όπως είπες, και πάμε μια που έτσι είμαστε σε αυτό το mood.
0: Θερινά σινεμαδάκια.
1: Και έχουν ανοίξει από νωρίς,
0: ναι.
1: Φέτος
0: ναι,
1: ανοίξανε νωρίς, τι ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα πάμε.
0: Βέβαια, στο επίκεντρο βρίσκεται το Masters of the Universe του Travis Knight, που επαναφέρει στη μεγάλη οθόνη το θρυλικό franchise σχεδόν 4 δεκαετίες μετά την πρώτη κινηματογραφική του εμφάνιση, και στον αντίποδά του ο νέος Πέδρο Αλμοδόβαρ με τις πικρές γιορτές άρτια αφιχθήσεις από το Φεστιβάλ των Κανών. Το ενδιαφέρον ακόμα Μικαλέ συγκεντρώνει η νέα animation μεταφορά της Φάρμας των Ζώων του Άντι Σέρκης, ενώ δοκιμάζεται και στις αίθουσες η ετοιμιγορία, το δικαστικό δράμα του David Berryman και Jim Sheridan. Το Ελλάδα 3-0 προσεγγίζει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέσα από ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο ταινιών μικρού μήκους.
1: Είδα το τρέιλερ με το Γιώργο Χρυσοστόμου, είναι mm-hmm, το Ελλάδα 3.0. Mm-hmm. Είναι, ναι, το αντίστοιχο το 2.0 που λέμε Ελλάδα
0: 2.0.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι εξαιρετικός ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς, αλλά ήταν πολύ ωραίο και το τρέιλερ που είδα.
0: Και επίσης οι μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα, μια ελληνική παραγωγή με ανθρώπινο και προσωπικό βλέμμα. Η Αμέρισσα είναι εξαιρετικό πλάσμα.
1: Το ξέρω.
0: Είναι στις εκδόσεις. Εργάζεται στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων των εκδόσεων Διόπτρα.
1: Άντε βρε εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η Αμέρισσα επίσης είναι νομίζω η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία.
0: Σωστά.
1: Της αυτή. Πολύ ωραία.
0: Σωστά.
1: Τι
0: και
1: ωραία.
0: Έχουμε και για τους μικρούς θεατές. Ναι, και τις οικογένειές τους, δηλαδή, αλλά και για εμάς που μας αρέσουν τα animation, η ζωή και τα ζωάκια της Evolution.
1: Εκεί θα πάω.
0: Θα πάμε.

0: Αυτό είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Μετρώ τα κύματα, μετράμε τις ώρες, μετράμε και τα λεπτά μέχρι να φύγουμε εμείς, να έρθουν οι επόμενοι.
1: Πώς το είπες αυτό με τα κουπιά που κάνει πλαφ.
0: Πίτυλος.
1: Πίτυλος, ωραία. Μετράμε πιτήλους.
0: Πιτήλους μετράμε. Μετράμε αυτό, τον ήχο που κάνουν τα κουπιά για να φύγουμε κι εμείς. Δημήτρη Μαϊδάνη, που είσαι στο ένα μικρόφωνο.
1: Μικαέλα Θεοφίλου, που είσαι στο άλλο μικρόφωνο. Και Κώστα Γεωργακόπουλε, που φροντίζει τον ήχο μας. Εμείς φεύγουμε.
0: Εμείς φεύγουμε και έρχεται η Ιωάννα Νιαώτη με την κόκκινη σβούρα. Και αμέσως μετά η βόλτα της Μαργαρίτας Μητυλινέου από τις 8 και μέχρι τις 10. Τα φιλιά μας και πάμε να μετρήσουμε και λάθη. Τι λες για το τέλος?
1: Πόσα λάθη?
0: Πολλά. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Κάνουμε και λάθη.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Η κόκκινη σβούρα στριφογυρίζει στην πόλη και αναζητά τις πιο δροσερές καλοκαιρινές δράσεις για παιδιά που περνούν μέρος των διακοπών τους στην Αθήνα. Λοιπόν, αν βουτήξω σε αυτό το summer camp, θα συναντήσω πρώτα ένα πίνακα του Μονέ ή ένα ψάρι που ζωγραφίζει σαν το μυρό.
1: Γεια σου κόκκινη σβούρα, καταρχήν πολύ χαίρομαι που σε συναντώ ξανά και θα θέλω να καλωσορίσω και όλους στο Υδάτινη Κόσμη, το summer camp του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Βουλανδρή. Εδώ λοιπόν όλα μπορούν να συμβούν. Πρώτα να συναντήσεις ένα πίνακα του Μονέ που λούζεται από το φως, ένα ψάρι που ζωγραφίζει σαν το μυρό. Και στο summer camp να πω ότι οι πίνακες πουτούν στη θάλασσα, τα ψάρια γίνονται καλλιτέχνες και τα παιδιά ταξιδεύουν σε ένα κόσμο όπου η τέχνη και το νερό μπλέκονται σαν κύματα. Οπότε, καλύτερα να φέρει κανείς μαζί του τη φαντασία και ρούχα που δεν τον νοιάζει να λερωθούν. Εμείς θα δώσουμε τα πινέλα, θα δώσουμε τα υλικά και δεν ξέρεις ποτέ τι θα ανακαλύψεις μέσα στο μουσείο.
0: Κατερίνα, ακούω και Καντίνσκι και Μυρό και Μονέ και σκέφτομαι πως μάλλον αυτό το summer camp μοιάζει λίγο με υποβρύχιο όνειρο. Πώς αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες μετατρέπονται σε παιχνίδι για παιδιά αυτό το καλοκαίρι?
1: Οι μεγάλοι καλλιτέχνες της συλλογής μετατρέπονται σε παιχνίδι όταν αρχίσουμε να τους βλέπουμε τα μάτια της καρδιάς. Έτσι λέω εγώ, βάζοντας πάντα μπροστά τη φαντασία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δανειζόμαστε για παράδειγμα τον Καντίνσκι τα χρώματα που μοιάζουν να χορεύουν. Από τον Μυρό τις παιχνιδιάρικες φόρμες, από το Μονέ το φως και τις μεταμορφώσεις του και τα κάνουμε αφορμή για εξερεύνηση. Έτσι ένα έργο τέχνης δεν μένει απλώς στον τοίχο του μουσείου, γίνεται χάρτη θησαυρού. Μυστικός βυθός, παιχνίδι με χρώματα και ιδέες. Και κάπως έτσι τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο για την τέχνη, μπαίνουν μέσα της και φτιάχνουν τον δικό τους κόσμο.
0: Ενθουσιάστηκα όταν έμαθα ότι στο εργαστήριό σας που έχει τίτλο «Υδάτινη Κόσμη», τα παιδιά φτιάχνουν μαζί ένα συλλογικό μαγικό βυθό. Τελικά τι συμβαίνει όταν πολλές παιδικές φαντασίες βουτούν μαζί στο ίδιο νερό?
1: Τέλειο. Όταν λοιπόν όλες αυτές οι παιδικές φαντασίες βουτούν μαζί στο ίδιο νερό, τότε συμβαίνει κάτι μαγικό. Ο ένας αρχίζει να βλέπει μέσα από τα μάτια του άλλου. Μια ιδέα γίνεται κύμα, το κύμα γίνεται ιστορία και ξαφνικά ένας συλλογικός βυθός γεννιέται από χρώματα, ήχους, πλάσματα και απρόσμενες συνδέσεις που κανένα παιδί δεν έχει φανταστεί μόνο του. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο τι δημιουργούν τα παιδιά, αλλά πώς σκέφτονται μαζί, πώς η φαντασία του ενός ανοίγει ένα καινούριο δρόμο στη φαντασία του άλλου. Και τελικά εκεί συμβαίνει πραγματική μαγεία, όταν το εγώ φαντάστηκα γίνεται εμείς ανακαλύψαμε.
0: Και είναι τα παιδιά. Πάρουν από το summer camp μια υποβρύχια υπερδύναμη, εκτός από τις φαντασίες μαζί. Τι θα ήθελες να είναι, να βλέπουν τον κόσμο αλλιώς, να φαντάζονται πιο τολμηρά ή μήπως να κουβαλούν πάντα μαζί τους λίγο καλοκαίρι?
1: Νομίζω πως τα παιδιά έχουν ήδη αυτές τις δυνάμεις, δηλαδή βλέπουν τον κόσμο αλλιώς, πριν ακόμα τους καθοδηγήσουμε εμείς οι μεγάλοι. Φαντάζονται τολμηρά χωρίς να φοβούνται αν κάτι είναι παράξενο, αστείο ή αδύνατο. Ίσως λοιπόν η πιο μαγική υποβρύχια δύναμη που θα ήθελα να πάρουν από αυτό το summer camp να είναι άλλοι, να μην ξεχάσουν ποτέ αυτόν τον τρόπο τον οποίο βλέπουν τώρα τον κόσμο. Να μεγαλώσουν χωρίς να χάσουν την περιέργεια, τη φαντασία και την ελευθερία. Την ελευθερία να συνδέουν πράγματα που οι μεγάλοι θεωρούν ασύνδετα. Γιατί η τέχνη τελικά δεν μαθαίνει στα παιδιά μόνο να δημιουργούν. Τους θυμίζει ότι μπορούν να επινοούν νέους κόσμους. Και αυτό είναι ίσως η πιο σύγχρονη και πιο πολύτιμη δύναμη από όλες.
0: Η κόκκινη σβούρα μαζί με την Κατερίνα Γεωργοπούλου από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Βουλανδρή στριφογυρίζουν και βουτούν στους υδάτινους κόσμους. Καλές διακοπές.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. Όταν κοιτάς
6: από ψηλά. Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Είπα να πούμε καλημέρα μέσα από τραγούδια της χώρας της Μαριέτας Φαφούτη. Αυτό που ακούσαμε τώρα λέγεται «Είσαι εσύ», είναι το τραγούδι της φιλίας. Καλημέρα λοιπόν σε φίλους και φίλες, αγαπημένους και αγαπημένες, ακροατές και ακροάτριες. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ Ελληνική Ραδιοφωνία. Αυτό που ακούσαμε είναι το τραγούδι της φιλίας, ξαναλέω, από το φανταστικό δίσκο που αφορά μικρά και μεγάλα παιδιά της Μαριέτας Φαφούτη. Λέγεται Super Kids. Το Super είναι επειδή τα παιδιά δεν μπορούν να πούν το σίγμα. Super ξεκίνησε, Super κατέληξε, ακριβώς όπως πρέπει. Καλημέρα, δεν έχει και σίγμα να πω. Καλημέρα παιδιά, θήμερα. Άλλο παιδικό.
1: Δευτέρα ξημερώνει στον πάγο και στον

είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τεινάζομαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά Παρασκευίτσα στο μάτι, η τσιμ.

είναι δύσκολο να πεις το σίγμα. Πώς θα πεις το πιτσιντρίν? Πιτσιντρίν κάπως. Λοιπόν, αυτό είναι από τους πιτσιμπουίνους. Είναι τα βιβλία που γράφει για μικρά παιδιά και για λίγο μεγαλύτερα παιδιά η Ευτυχία Γιαννάκη. Τα βιβλία αυτά έχουν ήρωες. Οι ήρωες απέκτησαν σάρκα και οστά μέσα από τα λόγια της Ελένας Βραχάλη. Εδώ η μουσική ήταν του Μιχάλη Χατζηγιάννη, εδώ τη φωνή ήταν της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Πιτσιντρίν, καλημέρα, το δεύτερο τραγούδι της σημερινής βόλτας. Άρχισε στο δεύτερο πρόγραμμα και στην ελληνική ραδιοφωνία. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Η χώρα των παιδιών είναι η πιο μαλακή, η πιο τρυφερή, η πιο καθαρή, η πιο ανεξάρτητη, η πιο χώρα από όλες.

Από τον Ντεμπέλη Δράκο και τις άλλες ιστορίες, το τραγούδι του Γιώργου Χατζηπιερή μετράει 21 χρόνια πια στη ζωή μας, και το «Για τα πάντα» και το ο κύκλος τραγουδιών αυτός, ο Ντεμπέλης Δράκος, που είχε και εξέλιξη, είχε και συνέχεια. Άκουγα το «Για τα πάντα» τώρα και μου ήρθε ένα άλλο τραγούδι που λέγεται «Πάτα πάτα», δεν είναι ελληνικό. Θα το ακούσουμε από την Μίριαμ Μακέμπα. Η Μίριαμ Μακέμπα είναι γνωστή ως Μάμα Αφρικά, νοτιοαφρικανή, συνθέτρια, ηθοποιός, πρέσβυρα καλής θελήσεως, αλλά το πιο βασικό ήταν για αυτήν ότι ήταν πολιτική ακτιβίστρια. Ήταν ακριβώς απέναντι από το Apartheid, ακριβώς απέναντι από τη λευκή μειονοτική κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, και αυτό το πλήρωσε, αλλά παρόλα αυτά ο λόγος της ταξίδεψε στον κόσμο. Τα χρώματα της αφροπόπ, τα χρώματα της jazz, τα χρώματα της παγκόσμιας μουσικής. Από το «Για τα πάτα», «Πάτα πάτα». Να γιατί η μουσική ενώνει, βρε παιδιά.

Λοιπόν, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα. Λοιπόν, εμείς έχουμε ο ένας τον άλλον. Εμείς είμαστε μαζί στη Βόλτα την πρωινή, στο δεύτερο πρόγραμμα, στην ελληνική ραδιοφωνία. Φτάσαμε στην τέταρτη ημέρα του Ιουνίου. Φτάσαμε στην 155, παιδιά, ημέρες. Έχουν μείνει 210 για να φύγει η χρονιά. Είναι η μέρα που γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Ξέρω, Μητροφάνη, ωραίο, τον αγαπώ. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Μεγάλη κουβέντα, δικαίωμα για λίγο πιο μετά. Τέτοια μέρα έγινε η φοιτητική εξέγερση στην πλατεία Tiananmen μέσα στο Πεκίνο. Άρα είναι η μέρα μνήμης εκεί στην Κίνα. Είναι η μέρα μνήμης στο Ιράν, του Αγιατολά Χομέινι, του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης. Στη Μολδαβία είναι η μέρα του τραπεζίτη. Στην Ουγγαρία είναι η μέρα της Εθνικής Ενότητας. Στην Πολωνία τιμούν την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το τυρί. Ωραία. Και επίσης εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε χρόνο τέτοια μέρα το μότο «Αγκαλιάστε τη γάτα σας». Αυτή είναι η προτροπή. Βέβαια, άμα θέλει γάτα. Γιατί η γάτα μπορεί να μην θέλει. Γιατί δεν είναι σαν το σκύλο. Γέλαγα, γιατί ξέρουμε ότι ο σκύλος κουνάει την ουρά του και του αρέσει ό,τι συμβαίνει. Άμα κουνάει η γάτα την ουρά της, δεν είναι καλό, γιατί είναι νευρική και θα ετοιμαστεί για επίθεση. Και είναι άνθρωποι που, επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη γάτα, το βρίσκουν πολύ παράξενο αυτό. Μα κουνάει τη γάτα, λέει, γιατί δεν είναι φιλική. Γιατί η γάτα είναι γάτα. Γιατί η γάτα είναι βασίλισσα, γιατί η γάτα είναι αρχόντισσα του σπιτιού, της οικογένειας, της γειτονιάς. Αυτά είναι οι γάτες.

Αυτό το ωραίο τραγούδι το έγραψαν η Ρίτα Αντωνοπούλου με το Σταύρο Σιόλα. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έγραψε το στιχάκι «Έχω μια θάλασσα αγάπη». Σκέψου πόση αγάπη είναι αυτή. Ατέλειωτη. Φανταστικό. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με το Earth News Radio 105,8 να μάθουμε τι γίνεται γύρω-γύρω και να επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό. Αντίθετα μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. 2 νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Άστατο σήμερα ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ρωμαίος.
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου. Εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο δίσκος λεγόταν 10 χρόνια κομμάτια, κυκλοφόρησε το 75. Εδώ η Σωτηρία Μπέλου που τραγούδησε ροκ με το Διονύση Σαββόπουλο, τραγούδησε το Ζεμπέκικο, το τραγούδι με τα αεροπλάνα και τα βαπόρια. 24 λεπτά πριν τις 9, δεύτερο πρόγραμμα ακούτε, Ελληνική Ραδιοφωνία. Είναι η Βόλτα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο και τη Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο και τις τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές, 2 10 60 13 168 και 169, και τη διαδικασία αποστολής γραπτών μηνύματων εύκολη και γρήγορη μέσω Viber γίνεται. Παραλείπτει στο δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Πολλές καλημέρες μαζευτήκαν πάλι. Να φύγουνε, ανταποδίδω. Πέρα Μαλέσβος, Λίμνης Μοκόβου στην Καρδίτσα. Καλημέρα στους στη Ρόδο, στη Τζιά και στους Γαργαλιάνους, στο Λουτράκι, την Καστοριά, τη Σιτία, τη Σφάκα του Λασιθίου, το Άργος, εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλημέρα. Και στην Κό, καλημέρα. Και στην Άουσα, το Ναύπλιο, τη Σάμο, τις Μανολάτες, τη Θεσσαλονίκη, τον Παύλο της Βιωτίας και την Τρίπολη, την Έγινα, το Γαύρο της Καλαμπάκας, ο ΑΕΟ χτες το βράδυ. Λειψία, Γιάννενα, Όσλο, Άνδρος, Κέρκυρα, Φλόρινα. Καλημέρα στην Πάτρα και τον Άγιο Βασίλειο, την Ηλία και την Μονάδα Υγείας και την Αθήνα και τις γειτονιές της. Από τον Άλυμο μέχρι τη Νέα Σμύρνη, από τη Βάρκιζα μέχρι την Κυψέλη, το Χαλάνδρι, το Πολύγωνο, το Βύρονα, τη Θιβών, το Ρακογιάλι εκεί στην Αιωνία, τον Πειραιά, το Γαλάτσι και την ωραιότατη Αργυρούπολη.

0: Δεν ξέρω, πολλά τραγούδια να δίνουν τόσες εικόνες για να περιγράψουν μια μεγάλη στεναχώρια. Είμαστε δύο σταλαγματιές από την ίδια βρύση. Από τη μια ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψυχάλα και έγινε σπίθα πυρκαγιά και πέλαγος η στάλα. Ο Χρήστος Αργυρόπουλος έγραψε τα λόγια, ο Απόστολος Καλδάρας στη μουσική. Η μεγάλη Βίκη του ελληνικού τραγουδιού, η Βίκη Μοσχολιού ήταν που τραγούδησε αυτό το μέτρο που δεν έχει η αγάπη, αυτό το δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Απόστολος Καλδάρας είπα, μάλιστα. Αυτή η διασκευή του Μάνου Χατζηδάκη στο τραγούδι του Καλδάρα.
1: Όποια κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι.
0: Στο τραγούδι του Καλδάρα και του Σαμολαδά δεν παίζεται.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι βρίσκεται ψηλά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site. Προφανώς και η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με έναν τρόπο, ένα επίσημο τέλος είναι αυτό στα 16 χρόνια της εποπτείας που ξεκίνησε με την κρίση του χρέους. Θέλω να είναι και στην πραγματικότητα το τέλος. Δηλαδή να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, να πηγαίνουμε στη Λαϊκή και να είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα και λίγο να πάμε να γεμίσουμε το... Ναι, να είναι λίγο πιο... Τέλος πάντων, θα το δούμε σιγά σιγά. Γιατί έχει και διάφορα μακροοικονομικά στοιχεία τα οποία δεν καταλαβαίνω και θα ήθελα κάποιος να με βοηθήσει να μου τα εξηγήσει. Έχουμε συμφωνία άλλη μία για εκεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ξημερώματα ανακοινώθηκε η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μετά από άλλες συνομιλίες διήμερες. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το φεβιό του Άγγελου Αντωνόπουλου που έφυγε στα 94, που άφησε πίσω του ένα τεράστιο έργο. Σφράγισε με την παρουσία του και το θέατρο και τον κινηματογράφο και τη τηλεόραση από τον Άγνωστο Πόλεμο. Θυμάστε τον Άγνωστο Πόλεμο? Αποκαλύπτουμε τα χρόνια μας τώρα. Και ήταν και δάσκαλος υποκριτικής για πάρα πολλά χρόνια και έγραψε και πολλά βιβλία. Και καλό του ταξίδι. Πολύ ευαισθησία, παιδιά, αυτές τις μέρες. Έχουμε την απόφαση του Κογκρέσου να περιορίσει τη δράση και τα επιθετικά σχέδια του Προέδρου Τραμπ στο Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά από χρόνια. 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με την άλλη πλευρά, με τους Δημοκρατικούς, και βάζουν όρια. Και αυτό είναι μια αρχή και αυτό είναι κάτι. Έχουμε το 1-0 του Ολυμπιακού στον πρώτο τελικό της Basket League. Υπάρχει και κάποια γκρίνια των Παναθηναϊκών για ένα σφύριγμα εκεί στο τέλος. Υπάρχει απάντηση των Ολυμπιακών με ένα screenshot που δείχνει το φάουλ, ότι ήταν φάουλ. Θα πω ήταν φάουλ. Και γιατί με συμφέρει και γιατί... Τέλος πάντων, η ζωή συνεχίζεται. Πολλές φορές συμβαίνουν στη ζωή μας τα άδικα σφυρίγματα, όχι μόνο μέσα στις 4 γραμμές ενός γηπέδου, αλλά και στην καθημερινότητά μας και στην πραγματικότητά μας και στο δρόμο και στο σπίτι και παντού. Οι Άγγλοι λένε get over it. Ξεπέρασέ το και πάμε στο επόμενο. Μάλιστα.

Βλέπω τα άστρα να χάνονται. Αυτή είναι η Ανατολή με τη φωνή της Μαρίνας Σάτι. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ Ελληνική Ραδιοφωνία. Το τραγούδι ήταν της Μαρίνας. Η εκπομπή είναι του δεύτερου. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της βόλτας. Να πω ότι έχει πολλά προβλήματα πάλι το οδικός άξονας της Αττικής. Δεν είναι μόνο το κέντρο, δεν είναι μόνο τα προάστια. Έχουμε, ας πούμε, στο Κηφισό πάλι πολλά προβλήματα, κυρίως από το Περιστέριο στη μεταμόρφωση. Κηφισίας, Μεσογείων, Καρέας, η στηλεοφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως και την Αλίμου Κατεχάκη. Επιβαρημένη λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάριο στα Δηληστήρια. Η κλασική δρόμη Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας ή Αρδιτού καταγράφουν μεγάλες καθυστερήσεις. Το αυτό και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Φυλή έως την Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από την Πλακεντία έως τον κόμβο της Κηφισίας και στο λιμάνι του Πειραιά κίνηση στους δρόμους της περιοχής είναι αυξημένη. Ξεκινήστε νωρίτερα.

Αυτό το έγραψαν ο Λευτέρης Σαμψών και η Κατερίνα Γκιώκα. Αυτό το τραγούδισε η Μαρία Παπαγεωργίου. Είναι καινούριο. Λέγεται «Υπάρχει κάποιος». Υπάρχει κάποιος. Πάντα υπάρχει κάποιος. Εδώ είναι προκειμένου ένας άνεμος. Το έγραψαν και το τραγούδουν ο Λίωνα Νομάθινς και η Κατερίνα Τούσκα. Έτσι, με αυτόν τον άνεμο κλείνει η πρώτη ώρα της Βόλτας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μίστερ Μπατσάτα, κατά κόσμον Νεκτάριος Βασιλείου, και βιάστηκε να μπει το επόμενο του Μινιμάλ με τη Μαρία. Πριν να βγει αυτό, αναγνώρισε αυτόν. Βόλτα, δεύτερο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλημέρες πολλές. Να φτάσουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Βρέχει στο ωραίο Καστρό. Έχει μεγάλη συννεφιά στην Κέρκυρα. Έχει συννεφιά στο Αμίντεο. Αλλάζει λίγο καιρό. Είναι αυτά τα συν και τα πλην της περίοδου ανάμεσα στην άνοιξη και το καλοκαίρι. Καλημέρα στη Σάμο και στο Παλιο Καρλόβαση, στην Αδριανή της Δράμας, στο βροχερό Τούρνου Μαγκουρέλε και στο Ιάσιο, και οι δύο πόλεις είναι στην Ρουμανία. Καλημέρα στη Σκοπιά της Φλόρινα, στο Δημότυχο, τον Πύργο, την Κασάνδρα της Χαλκιδικής, τη Σύρο, την Ίκλενα στη Μεσσηνία, τα Χανιά και τον Άγιο Νικόλαο κάτω στην Κρήτη, τα Γιάννενα, την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα σε εσάς, δύο φανταστικούς γονείς που κάθε μέρα κάνετε το δρομολόγιο Δράμα Θεσσαλονίκη για το πιτσιρικάκι σας 75 ημερών που είναι στο Ιπποκράτιο. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά.

Πάμε να κάνουμε μια βόλτα εκτός σύνορων. Οπωσδήποτε θα κάνουμε στάση στην Ιαπωνία. Εκεί αυτές τις μέρες γίνεται φεστιβάλ σαμουράι. Φεστιβάλ σαμουράι που κρατάει εδώ και 1000 χρόνια. Και αλλάζει η εποχή λόγω κλιματικής αλλαγής. Χρησιμοποιούσαν και άλογα, τα οποία όταν γινόταν η γιορτή καλοκαίρι δεν αντέχανε. Οπότε την αλλάζουν τη γιορτή και την κάνουν τώρα, αρχές Ιουνίου. Οπωσδήποτε θα κάνουμε στάση στη Νέα Υόρκη. Έχουν καταγραφεί κάτι μυστηριώδη άτομα που εμφανίζονται από τους υπονόμους. Και γενικώς οι αρχές είναι σε εγρήγορση. Υπάρχουν καταγεγραμμένα με κάμερες στους δρόμους κανονικά 3 περιστατικά και στο Brooklyn και στο Queens, όπου ξαφνικά ανοίγουν αυτά τα καπάκια των υπονόμων και βγαίνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, ήου είναι λίγο. Οπωσδήποτε στάση στην Αμερική για το ψήφισμα, σας το έλεγα και την προηγούμενη ώρα, της Βουλής των Αντιπροσώπων, που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Το λες και ισχυρό πολιτικό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς. Στη σούμα 215 ψήφοι υπέρ, 208 κατά, για ένα μέτρο που τον υποχρεώνει για ό,τι κάνει να ζητά την έγκριση του Κογκρέσου. Ωραίο, καλό. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Γροιλανδία παραμένει προς το παρόν μέρος της Δανίας. Προς το παρόν. Δεν ψηφίζουν και να πούνε και για τέτοια, να μην έχουν δικαίωμα να λένε τέτοια. Δεν ψηφίζουν λίγο.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Φανούλη μας, χρόνια πολλά.

0: Δεν υπάρχει κάτι πιο καθαρό. Σ' αγαπώ, θα πει, μ' αρέσει να είσαι ο εαυτός σου. Τα λόγια τα έγραψε η Αλεάνα Βραχάλη. Η μουσική είναι του Θέμη Καραμουρατίδη. Υπήρχε ένα δισκάκι που βγήκε το 2012 βασισμένο στα βιβλία της Φωτεινής Τσαλίκογλου, στα κείμενα της Φωτεινής Τσαλίκογλου. Από εκεί και ο Θανάσης Αλευράς τραγούδησε το «Σ' αγαπώ, θα πει». Ο δίσκος είχε τίτλο «Όλα τα ναι του κόσμου». Και από τα ωραία και τα ατμοσφαιρικά και τα τρυφερά και τα μελωδικά, περιδιαβαίνει στο ίντερνετ και σου σκάει μπροστά σου είδηση με κόκκινο πλαίσιο. Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα. Έχει πέσει αυτοκίνητο στην πύλη Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά. Έχει κινητοποίηση μεγάλη. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης στο σημείο. Δεν ξέρει κανείς, δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες της πτώσης του αυτοκινήτου. Έχει μεταβεί μονάδα υποβρύχιων αποστολών του λιμενικού για να ενισχύσει τις έρευνες. Αν έχουμε νεότερο, ό,τι νεότερο έχουμε, θα σας το μεταφέρουμε.
1: Tu m'écris que tu ne viendras pas pour les fêtes. Les examens, tout ça, ça te prend la tête.
0: Bonjour.

Αυτός είναι ο φανταστικός Ρεμί Καβάν που διασκεύασε τον Τούρκο στο Παρίσι, το τραγούδι του Σαξούς και του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μασαλαβή που λένε και οι Γάροι, το κάνει όλο γαλλικό. Είπα Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Και αυτό των δύο δημιουργών είναι του Σαξούς και του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά. Πάμε για σύνδεση με News Radio 105,8. Καλημέρες στις Σέρες, στην Αγόριανη και στον Παρνασσό, στους Αγίους Θεοδόρους, στο Μάνηση της Μυσσηνίας. Καλημέρα στη Βροχερή Κοζάνη, στη Συννεφιασμένη Καπαριά στην Άνδρο. Χαίρετε στο Συννεφιασμένο Μεσολόγγι, επίσης Συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Αρκετά μέρη της Ελλάδας σήμερα έχουν συννεφιά. Καλημέρα στα Κύθυρα και στο Καψάλι. Φανταστική φωτογραφία με θέα τη Χίτρα. Στείλατε. Καλημέρα στη Βιέννη, καλημέρα στη Φολέγανδρο, καλημέρα στη Γάβδο, καλημέρα και στη Ζάκυνθο. Πάμε για τίτλους. Μεσολαβεί αυτό το «αν» του Δημήτρη Μητσοτάκη και της πιτσιρίκας Άννας και της παρέας της. Και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της Βόλτας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πτώση οχήματος στο λιμάνι του Πειραιά σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντίθετα μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν, πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό, το 2017, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η ταινία Τζαμάικα του Ανδρέα Μορφωνιού με το κείμενο, το σενάριο του Γιώργου Φιδά. Από εκεί είναι και το τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Έτσια Ιωάννου που ακούσαμε. Από εκεί είναι και η φωνή του Χρήστου Μάστορα, το τραγούδι της Τζαμάικα ή το τραγούδι με τον τίτλο «Για όλα ικανοί». Είμαστε για όλα ικανοί. Και ας έρχονται και δύσκολες μέρες που μπορεί και να μην το πιστεύουμε. Για όλα, για όλα, για όλα είμαστε ικανοί. Αυτό βέβαια υπονοεί και το καλύτερο και το χειρότερο, αλλά ναι, είμαστε για όλα ικανοί.

Βλέπω το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα, τα παιδιά των πώς το λένε, επαγγελματικών λυκείων αγωνίζονται σε μαθήματα, αγωνίζονται, γράφουν τα μαθήματα κατεύθυνσης, γράφουν ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Εντάξει, και μόνο που τα διαβάζω αγχώνομαι, πρέπει να το πω αυτό. Αύριο τα παιδιά των γενικών λυκείων διαγωνίζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική, ανάμεσα στα πολλά, στην κατεύθυνση, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Ουφ, πω, πλακώθηκα τώρα. Καλημέρα γονείς, καλημέρα γονείς.

Αυτό είναι ένα στιχάκι που βρήκε ο Δημήτρης Καράς. Στιχάκι του Αλκιαλκαίου, το μελοποίησε και το έφτιαξε και το έκανε τραγούδι με τον τίτλο «Τον Βάλς των Ονείρων». Αυτή είναι η εκδοχή με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Να πω κάτι, να πω μια ιστοριούλα μικρή. Βλέπουμε τα κοινωνικά δίκτυα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, τους φίλους μας, τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε κτλ. Εχθές ανέβασε στη σελίδα της στο Instagram η Μαριάννα Κατσιμίχα ένα απόσπασμα από μια κυρία, πρέπει να ήταν 80 χρονών, που τραγούδαγε αυτό το τραγούδι. Μόνο της είχε κάτσει στο σαλόνι του σπιτιού της και τραγούδαγε το Βάλς των Ονείρων. Και το ανέβασε αυτό το νέο και απολύτως ελπιδοφόρο και μόνο αερικό, μπορείς να την πεις, κορίτσι, νέο κορίτσι της ελληνικής δισκογραφίας. Έτσι κάνουν τα τραγούδια, ενώνουν. Έτσι κάνουν τα όνειρα, ενώνουν.

Αυτός είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, τραγουδάει Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου και Απόστολο Καλδάρα, έτσι όπως τα διασκεύασε στίχους και μελωδία ο Μίνος Μάτσας, από την ταινία Ευτυχία του Άγγελου Φραντζή. Αυτή η εκδοχή του τραγουδιού που νομίζω ότι μας έχει μαζέψει και τρυφερέψει όλους πολύ. Λοιπόν, πάμε να αγκαζώσουμε λίγο.

0: Γρήγορα να αποχαιρετήσω, γρήγορα να καλημερίσω τη συνεφιασμένη έδεσα, τη Θέρμη της Μυτιλίνης, το Ηράκλειο της Κρήτης, το Γήθιο, την Κεφαλονιά, τη Βέρεια, τη Λάρισα, την Κέρκυρα, τη Λίμνη της Εύβοιας και τη Χαλκίδα, το Λονδίνο και τη Λισαβόνα που με έναν τρόπο ενώνονται, την Ξάνθη, την Αίγινα, τη Μονεμβασιά, την Τήλο, την Άξο, την Κομωτινή και το Εξωχώρι της Καρδαμίλης. Αχ, τι ωραία που είναι εκεί. Και την Αθήνα και τις γειτονιές. Να και το Παλαιόκαστρο της Ελασσόνας. Καλημέρα στο Περιστέρι, τον Άλυμο, το κέντρο της πόλης. Τηλεφόρο Αλεξάνδρα, στο Παλιό Φάλιρο, το Κερατσίνη, τη Φιλοθήκη και την Πετρούπολη. Καλημέρα στις γιαγιάδες και στους παππούδες που ακούνε. Ζητήσατε ειδική αφιέρωση. Με μεγάλη χαρά. Νίκος Κλαβενίτης, Ερυγκίντζου, Μαργαρίτα Μυτιλινέου, αποχαιρετάμε κάπου εδώ. Αύριο, πρωινό Παρασκευής, Βόλτα. Επόμενη, στο δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα, 10 με 12, Άντρη Βασιλιάδου με τα πλάτη και τα αγαπημένα τη.
1: Με το καράβι αχαριστία μια μέρα κρύα σαλπάρισες.
0: Με τη φωνή του Διονύση θα δώσει σας αφήνουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.

0: άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νεροπόλεων Μόχθη λοιπόν, και μιλάμε για τον Ορφέα Περίδη που έγραψε και τους στίχους και τη μουσική και για τον Ιούνιο, γιατί είχε γράψει για όλους τους μήνες. Και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ για αυτό, γιατί οι μήνες του Ορφέα Περίδη είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Καλημέρα, 7 λεπτά μετά τις 10, τι μου κάνετε, πώς είστε, πού είστε. Κάποια στιγμή, έτσι όπως ερχόμουν το πρωί, κάπως έχει κάνει ο καιρός σήμερα, έτσι φέρνει τη βόλτα του μαζί με τη Μαργαρίτα και τη δική του βόλτα, μου έκανε λίγο απόψε φθινοπόριασε. Μετά βέβαια ξαναήρθε στα ίσια του. Γενικώς θα υπάρχει μια αστατοσύνη, θα το πούμε. Υπάρχει λέξη αστατοσύνη, προφανώς και όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ είναι τα απλά και τα αγαπημένα. Είναι ωραία να φτιάχνεις λέξεις. Α, όχι. Είναι ωραία να φτιάχνεις λέξεις. Θέλω σήμερα να μου γράψετε τη δική σας λέξη. Άμα θέλετε, βέβαια, έτσι. Τι θα πει θέλεις. Θέλω όμως να μου γράψετε από ποια περιοχή είστε. Αυτό, συγγνώμη που γίνομαι απαιτητική, αλλά το απαιτώ. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εργκίνουσο στο τηλεφωνικό κέντρο και Άντρου Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, και είμαστε στην τέταρτη ημέρα του Ιουνίου.

Ναι, και μετά το Cut Steven παίρνουμε μικρόφωνο και υπενθυμίζουμε τους τρόπους της επικοινωνίας μας. 210-6013-168-169. Η Έρη μας είναι εκεί και απαντάει και γράφει και μεταφέρει μηνύματα στο στούντιο. Από εκεί και πέρα, κατευθείαν τα μηνύματα έρχονται στο στούντιο αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber. Δηλαδή, αν μας έχετε βρει ήδη, τα ξέρετε. Αν δεν μας έχετε βρει όμως ακόμη, κακώς. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κοινό διάστημα, πρόγραμμα με 2M, οπότε μας βρήκατε και μας στείλατε, κυρίως συννεφιές και βροχές βλέπω σήμερα ότι μας στέλνετε, μια χαρά, όλα είναι απαραίτητα. Στο κάτω-κάτω της γραφής είμαστε μόνο στην τέταρτη ημέρα του Ιουνίου.

Λοιπόν, υπάρχει κάποιος στο μυαλό. Αυτό το τραγούδι από τη Μαρία Παπαγεωργίου σε στίχους Κατερίνας Γκιώκα και μουσική του Λευτέρη Σαμψόν έχει μιλήσει σε πάρα πολύ κόσμο για το γεγονός ότι πολλοί από εμάς ταυτιζόμαστε, έτσι, για αυτή την φωνή, για αυτόν τον κάποιον που υπάρχει. Τώρα, εγώ θα πάω σε κάτι άλλο όμως που μπορεί να υπάρχει. Πόσο σημαντικό είναι κάποιες φορές να μην κάνουμε, ρε παιδί μου, αυτό που μας λένε οι άλλοι, να μην κάνουμε αυτό που μας λένε οι πολλοί, να πηγαίνουμε κόντρα στα προγνωστικά, να ακούμε την φωνή που έχει το ένστικτό μας αυτή τη φορά. Και τι θέλω να πω, μάλλον έχω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε η πρόταση στον Ντικάπριο να παίξει στο Τιτανικό, ο Τζον Σι Ράιλι ανέλαβε να τον αποτρέψει για άλλους λόγους, όχι για να μην κάνει αποτυχία, και του είπε, άκου Λιώ, αυτή η ταινία, ο Τιτανικός, είναι για ένα πλοίο που βυθίζεται. Όλοι ξέρουν ότι το πλοίο βυθίζεται. Κανείς δεν πρόκειται να νοιαστεί για το ποιος είναι πάνω στο πλοίο. Την απόφαση που πήρε ο Λίο τελικά την ξέρουμε όλοι και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν είχε ακούσει τον φίλο του, τον συμπροταγωνιστή του, τέλος πάντων τον οποιονδήποτε, τότε που θεωρούσε τον Τιτανικό Τιτανικό, κανονικό, τότε θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήταν μια εντελώς διαφορετική πορεία. Όμως κάτι μίλησε μέσα του.

0: Λοιπόν, λόγω των εξελίξεων, της δημιουργίας νέων κομμάτων, του χάρτη, του πολιτικού που αλλάζει συνεχώς, γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Εδώ τώρα θα με εκθέσω, αλλά και τι πειράζει. Πολλές φορές εγώ, ρε παιδιά, μπερδεύομαι με το τι σημαίνει πρόθεση ψήφου και το τι σημαίνει εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή, δεν μπορώ, δεν. Και ενώ αυτή την απορία την έχω χρόνια, μα χρόνια, τώρα αποφάσισα να δω ποια είναι η πραγματική διαφορά τους, για να ξέρω τι βλέπω δηλαδή. Βλέπω κάποια ποσοστά, ρε παιδί μου, που κάποιες φορές μοιάζουν κιόλας, είναι κοντά. Τι σημαίνει πρόθεση και τι σημαίνει εκτίμηση. Αν ξέρετε, χαμηλώστε το ραδιόφωνο, αν δεν ξέρετε, ανοίξτε να μάθετε. Η κύρια διαφορά είναι ότι η πρόθεση ψήφου καταγράφει τις τρέχουσες δηλώσεις όλων των ερωτηθέντων, συμπεριλαμβανομένων των αναποφάσιστων, ως ποσοστό επί του συνόλου. Ενώ η εκτίμηση ψήφου ή αναγωγή αλλιώς κατανέμει τους αναποφάσεις τους και υπολογίζει το τελικό ποσοστό που θα λάβουν τα κόμματα την ημέρα των εκλογών. Προσέξτε, η πρόθεση ψήφου, λέω κι άλλα γιατί ούτε εγώ με την πρώτη, η πρόθεση ψήφου αφορά το σύνολο του εκλογικού σώματος μαζί με το λευκό, το άκυρο και τους αναποφάσεις του. Δείχνει δηλαδή μια στιγμιαία φωτογραφία για τις πολιτικές ισορροπίες. Περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό αδιευκρίνησης ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου τώρα αφορά αποκλειστικά την έγκυρη ψήφο. Αφαιρεί την αδιευκρίνηστη και μοιράζει τους αναποφάσεις τους αναλογικά, χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα. Βλέπει, προβλέπει, μάγισσες φέρτε βότανε, ξέρετε, το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και τον τελικό νικητή. Ελπίζω να φώτισα και έτσι λίγο περισσότερο να καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Βάλε τραγούδι.
1: Αυτό το βράδυ, αγάπη μου.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό λέγατε μέσα σας. Βάλε τραγούδι, καλέ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη επιχειρήση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών, μία σύλληψη. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Επιθέσεις με ντρόνς στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πλήγμα για τον Τραμπ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
10: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με ένα καινούριο τραγούδι. Κωστής Παλαμάς έγραψε στίχους, υπόγεια ρεύματα, μουσική και ερμηνεία βέβαια. Και τίτλος του «Ξεπεσμός», ένας ξεπεσμός πριν από την επικαιρότητα, νομίζω είναι απαραίτητος. Λοιπόν, τραγούδι το οποίο γνωρίσαμε μέσα από τις συστάσεις του Χρήστου Παπαμιχάλη στα Νέα Ελληνικά, που ακούμε κάθε μέρα 12 παρα 5 και 8 παρα 5 το βράδυ. Οι δηλώσεις είναι αντικρουόμενες και η εκεχηρία έχει έναν αστερίσκο. Είσαμε τον Στέφενσον 2.18, όχι αστερίσκο, αστέραρο. Λοιπόν, ο Αργατζή είπε και ελάλησε: «Ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο όταν τερματιστεί και η σύγκρουση στο Λίβανο». Δεν ξέρω αν το εννοεί ή αν το χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης. Πλήγμα Made in Israel σκότωσε διασώστη. 8 νεκροί σε νέα Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη Γάζα. Την πτώση στην τιμή του πετρελαίου, για σήμερα τουλάχιστον, δεν γνωρίζουμε αν την ακολουθεί η διάθεση του Τραμπ μετά το ψήφισμα που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Προέδρου. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε και με την γείτονα. Ανάμεσα σε άλλα, η πορεία της Τουρκίας αντιμετωπίζεται από την Ουάσιγκτον όχι μόνο ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ως θέμα δικαστικής ανεξαρτησίας, άγνωστη λέξη, ελεύθερων εκλογών, περιφερειακής σταθερότητας και αξιοπιστίας ως συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Αν θέλετε τη γνώμη μου, σκασίλατε της Τουρκίας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέσα στις ειδήσεις και αυτό. Η Κούβα τη νύχτα τυλίγεται στο σκοτάδι λόγω ενεργειακής κρίσης πλην των πεντάστερων ξενοδοχείων, διότι ο πλούτος κρίση δεν κοιτά. Έρχεται ένα σχηματισμός. Η Κομισιόν έβαλε στο μάτι τις φοροαπαλλαγές για νοικοκυριά, ακίνητα κλπ. Στη χώρα μας. Να τις βγει το μάτι της Κομισιόν. Δεν πεθαίνω, δεν πεθαίνω, και στο μάτι σου γυαλί καρφί θα μπαίνω.

Είναι μαγικός αριθμός οι τρεις μήνες. Λοιπόν, να πω κάποιες καλημέρες που έχω συλλέξει. Ξεκινάω από Βύρονα πάντα. Είναι σταθερή αξία. Μπαίνει με το δεξί κανονικά και το δεξιπόδι. Καλημέρα. Μην παραπλανάμε. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στην Αγία Παρασκευή και στο Λίντς, στο Γαλάτσι. Καλημέρα στην Καβάλα που σήμερα πάει Θεσσαλονίκη για να υποδεχτεί το Λέστερ. Όλα καλά. Καλημέρα στη Σκοπιά Φλόρινας. Χρυσοράχη Πογονίου με συνεφούλα και δροσιά. Πω, όμορφα ήταν εκεί. Καλημέρα στον Άλυμο, στο Πέραμα, Μεσοποταμία Καστοριάς, Κατσικά Ιωαννίνων, βροχερά εκεί τα περιβάλλοντα. Καλημέρα στη Γαστούνη, στη Χαλκίδα. Έχει ζέστη και συννεφιά στη Χαλκίδα και είναι και ωραία και για μπάνιο μας, λέει η φίλη μας. Καλημέρα στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς. Εκεί οι άλλοι φίλοι μας μαζεύουν κεράσια. Ο Κώστας και η Δέσποινα, καλημέρα παιδιά. Δύσκολη δουλειά. Και μαθαίνουμε κιόλας ότι τα κεράσια από το χωράφι φεύγουν στο 1 ευρώ. Έτσι, το πόσο τα βρίσκουμε εμείς όλοι ξέρουμε. Καλημέρα στο Χαλάνδρι, στη Τσακαράδα, στο Πλωμάρι, στους νέους επιβάτες. Λέει η μητέρα μου, όταν έφτιαχνε ένα φαγητό από τον μυαλό της, δεν είχε αυτό, δεν είχε πρέπει δηλαδή αυτό το φαγητό, το ονόμαζε ντούτζο, που είπαμε στην αρχή τις δικές σας λέξεις. Λοιπόν, η λέξη ντούτζος, γιατί όχι, να μπει στο μενού παρακαλώ. Καλημέρα στο Παλαιοχώρι, στον Πύργο, στη Θήβα, εδώ λέει μια μαμά. Όταν ήθελε να μιλήσει τέλος πάντων για το παιδάκι της που δεν τρώει και τα λοιπά, λέει θα πάθει τίποτα από την αφαγωσιά. Και αυτή είναι μια λέξη. Καλημέρα στην Τολεμαΐδα, το Πίθιο, το Τύρναβο. Καλημέρα στο Σπύλι, το Πανέμορφο στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στη Ζαχάρο επίσης, στα Εξάρχεια, στη Συννεφιασμένη Φλόρινα. Καλημέρα και στην Πανέμορφη Σιτία.

Λοιπόν, στο earthnews.gr υπάρχει ένα αφιέρωμα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο επιμελείται η Εφη Ζερβά, και έχει να κάνει, το διαβάζω όλο εδώ και λίγες ημέρες, υπήρξε μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο, με την ανθρωπιστική ιατρική, ένα σύστημα που εξαντλεί τους γιατρούς του, βλάπτει και τους ασθενείς, είναι ο τίτλος στο μέρος δεύτερον. Η ανθρωπιστική ιατρική δεν είναι μάθημα ευγένειας, είναι ένας τρόπος να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει να είναι κανείς γιατρός μέσα σε μια ιατρική που γίνεται όλο ένα και πιο ισχυρή, πιο τεχνολογική και πιο περίπλοκη. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν της συνέντευξης, με αφορμή, προσέξτε, το βιβλίο «Ανθρωπιστική ιατρική από τον πατερναλισμό στην ασθενοκεντρικότητα», τον Αναστάσιου Γερμενή και Φωτεινής Δεμπονέρα, που κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, η Εφη Ζερβά θέτει το ερώτημα: τι χαρακτηρίζει έναν γιατρό που ασκεί ανθρωπιστική ιατρική? Ο γιατρός που ασκεί ανθρωπιστική ιατρική δεν είναι απλώς ένας ευγενικός ή συμπονετικός γιατρός. Είναι πρώτα απ' όλα ένας επιστημονικά επαρκής γιατρός, ο οποίος όμως γνωρίζει ότι η επιστημονική επάρκεια δεν εξαντλεί το νόημα της φροντίδας και ο οποίος κατανοεί ότι η ιατρική πράξη ολοκληρώνεται μόνο όταν η επιστημονική γνώση συνδεθεί με την εμπειρία, τις αξίες και τις πραγματικές ανάγκες του συγκεκριμένου αρρώστου. Παιδιά, τα περισσότερα είναι άγνωστες λέξεις σε όποιους τουλάχιστον έχουν επαφή, έτσι, με γιατρούς, νοσοκομεία κτλ. Όχι με όλους που δεν θέλουν να είμαι μεσοπαιδωτική ποτέ. Ένα βασικό χαρακτηριστικό, συνεχίζει ο γιατρός, αυτού του γιατρού, είναι η ικανότητα ακρόασης. Όχι ακρόασης ως κοινωνικής ευγένειας, αλλά ως κλινικής πράξης. Ο άρρωστος δεν προσφέρει στο γιατρό μόνο πληροφορίες για συμπτώματα. Προσφέρει και την αφήγηση της αρρώστιας του. Μέσα σε αυτή την αφήγηση υπάρχουν συχνά στοιχεία που δεν χωρούν εύκολα σε ένα πρωτόκολλο, αλλά είναι καθοριστικά για την κατανόηση του ανθρώπου που ζητά βοήθεια. Ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αναστάσιος Γερμενής, είπε όλα αυτά και λέει και άλλα πολλά βεβαίως. Σας καλώ να μπείτε στο earthnews.gr να διαβάσετε. Είναι εκ των συγγραφέων, όπως είπαμε, του βιβλίου που θα έπρεπε να γίνει το Άγιο Δισκοπότηρο και το Χρυσό Ψαλτήρι για κάθε επαγγελματία της υγείας, αν με ρωτάτε. Το πρόβλημα, συνεχίζει, δεν είναι ότι η σύγχρονη ιατρική θεραπεύει υπερβολικά καλά. Το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές θεραπεύει χωρίς να συνομιλεί αρκετά. Ενημερώνει χωρίς να εξηγεί. Παρεμβαίνει χωρίς να ακούει. Ταξινομεί χωρίς να αναγνωρίζει.

0: Δεν φεύγουμε. Λίγα λεπτουδάκια μας χωρίζουν από την έναρξη της δεύτερης. Αλήθεια. Ναι, και εγώ νοσταλγώ, είναι η αλήθεια.
1: Μπορεί αγάπη και ζει. Μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί. Όλα κοίτα ακούς να τραγουδάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική σκλήρυνση ALS.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, βεβαίως, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τζιτζίκια πουθενά. Εγώ δεν τους στήνω κάθε χρόνο. Περιμένω πότε θα ακούσω το πρώτο τζιτζίκι, διότι σηματοδοτεί κάτι. Έτσι δεν είναι? Επίσης ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα με τα τζιτζίκια, δεν μπορεί να τα ακούει. Εγώ τα λατρεύω. Δηλαδή, είναι από ένα σημείο και μετά γίνονται ένα, έτσι, με το περιβάλλον και με την καθημερινότητα και είναι κομμάτι της, δεν με ενοχλούν, πώς να σας το πω. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 11, καλά, κάποιους τους ενοχλούν και κόκορες το πρωί, ούτε καν. 5 λεπτά μετά τις 11, είτε τι καλόβολος άνθρωπος είμαι, 5 λεπτά μετά τις 11 μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. Έτσι πρέπει να είμαστε, ρε παιδιά, απλοί και αγαπημένοι και να αγαπάμε τα πάντα γύρω μας, έτσι. Και ας μην μας μοιάζουν τόσο πολύ, δεν έχει σημασία αυτό. Όχι μόνο τα όμοιά μας, δηλαδή. Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου συμφωνεί. Έριγκιν σου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είσαι καλά. Και η Έρη μας συμφωνεί. Και Άντρε Βασιλιάδος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και ούτε καν τους κοίταξα άγρια, δηλαδή, μην φανταστείτε. Από μόνοι τους.

Λοιπόν, ναι, έχουμε πει με, έχουμε αυτή τη διάθεση, γιατί όχι. Το θέμα είναι να έχεις διάθεση από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα. Σιγά μην το ρίξουμε στην κριτική. Λοιπόν, για την επικοινωνία μας, βέβαια. Όχι, να πω καλημέρα πρώτα, να πω βεβαίως. Στη Λουμπλιάνα, στην κεντρική Κίνα και μάλιστα στην πόλη Γιτσάνγκ, με 72% υγρασία. Θα μπορούσα να αφήσω την πνοή, τελευταία μου πνοή με τόση υγρασία, εγώ δεν. Όχι. Καλημέρα στον Άνω Κορυδαλό, στην Κοιλάδα Ερμιονίδας, συννεφιασμένο Πλαταμόνα. Ο Πλαταμόνα στέλνει χρόνια πολλά στην αδελφή, στην αδελφούλα που είναι στα Γιάννενα και σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και από εμάς και ευτυχισμένα. Καλημέρα στα Χανιά, στο Πορτοράφτη, στο Αγρίνιο, Κρανιά Ολύμπου, ώρα μορφιά, και καταπράσινο και ωραίο και τι να σας πω. Η Λάρισα είναι εδώ και Καστοριά και Αλεξανδρούπολη, το Νεοχώρι Πλαγιαρίου, Θέρη σου Ηρακλείου, ήξερα στα Χανιά, αλλά μάλλον θα έχει και το Ηράκλειο για να μου το λέτε. Καλημέρα και στην Πάρο. Το τραγουδάκι που ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής με τη Μαρίζα Κόχη και τη Χοροδία, «Καλοκαίρι θα μυρίσει», θα το πούνε τα παιδάκια στον Ήπιο στη γιορτούλα τους. Καλημέρα στη Σκίδρα. Τι γράφεται εδώ τώρα, δεν βγάζω. Καρδαμίλη Δυτικής Μάνης, Νέα Καριά Καβάλας. Καρδαμίλη είναι πανέμορφη. Καλημέρα στο Χολαργό. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα για τα γενέθλια στην φίλη μας. Καλημέρα στον Πειραιά, στον Μπλε Λιμανάκι της Σαλαμίνας, Περαία, Παλιοσέλιο Ανίνων και Τρίπολη. Κάτι διαβάζω εδώ από τη Σκίδρα. Καλημέρα, φεύγει το αγόρι. Φεύγει το αγόρι, πάει φαντάρος. Ασυρόλα Γκαδά στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν είναι όπως παλιά πια ο στρατός. Να ξέρατε πόσα ξέρω εγώ για το στρατό. Πόσες ιστορίες ακούγαμε παλιά από το στρατό. Καμία σχέση τώρα. Ωραία που είναι η Ελλάδα. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, ρε παιδί μου. Ένα γλέντι την ημέρα και η Ελλάδα το έχει ακόμα, νομίζω. Όχι τόσο εδώ, έξω. Το γιατρό το κάνει πέρα.

Πρώτα θα κάνω μια ερώτηση και μετά θα προχωρήσω στο παρασύνθημα. Όταν ξεκουραζόσαστε, όταν λίγο έτσι αποτραβιέστε από την κούραση, από το να κάνετε κάτι συνεχώς, έχετε ταυτόχρονα τύψεις που το κάνετε αυτό? Έχετε ενοχές, ας πούμε, λες τώρα γιατί να κάθομαι, γιατί δεν κάνω το ένα, γιατί δεν κάνω το άλλο, γιατί ξεκουράζομαι εγώ τώρα, γιατί απομακρύνεσαι. Λοιπόν, αν δυσκολεύεστε να καθίσετε ήσυχοι, χωρίς να κάνετε πράγματα, χωρίς να απαντάτε σε μηνύματα, χωρίς να δουλεύετε, χωρίς να οργανώνετε την επόμενη υποχρέωση, αν σας δημιουργεί άγχος η ίδια η ξεκούραση, τότε υπάρχει θέμα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα νιώθουν ότι πρέπει διαρκώς να είναι χρήσιμοι, παραγωγικοί και διαθέσιμοι, σαν η αξία τους να μετριέται με το πόσο προλαβαίνουν μέσα στην ημέρα, πόσα πράγματα μπορούν να κάνουν. Και έτσι ακόμα και λίγες ώρες ξεκούρασης τους δημιουργούν ενοχές, παιδιά. Υπάρχει αυτό. Και αν δεν το έχετε, μπορεί να μην το έχετε εντοπίσει. Τώρα που σας το λέω, για κοιτάξτε να δείτε μήπως συμβαίνει. Στο εγκόμιο της απραξίας του Φρανσουά Ζιλιέν από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και πάλι, κάνει καλή δουλειά εκεί, περιγράφεται μια διαφορετική αντίληψη για την αποτελεσματικότητα και τη δράση. Στη Δύση έχουμε μάθει να θαυμάζουμε την πράξη, την ένταση, την προσπάθεια και τον άνθρωπο που παλεύει διαρκώς να επιβληθεί στα πράγματα, γράφει ο Ζιλιέν, ένας από τους σημαντικότερους συνολόγους της εποχής μας. Στην κινέζικη παράδοση όμως, η αποτελεσματικότητα δεν συνδέεται απαραίτητα με την συνεχή δράση. Η έννοια της απραξίας δεν σημαίνει παθητικότητα ή αδιαφορία όπως συχνά πιστεύουμε, αλλά μια διαφορετική σχέση με το χρόνο, τη ροή και τη ζωή. Να μην πράττεις τίποτα ώστε να γίνουν όλα, γράφει χαρακτηριστικά. Δεν χρειάζεται πάντα να πιέζουμε ασφυκτικά τη ζωή για να υπάρξει αποτέλεσμα. Ίσως γιατί όσο περισσότερο προσπαθούμε να ελέγξουμε τα πάντα, τόσο περισσότερο μεγαλώνει μέσα μας η αίσθηση όσων δεν προλάβαμε, όσων δεν κάναμε, όσων δεν πετύχαμε.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε και το πρώτο τελευταίο μας σημείο, έρχονται δύο ειδήσεις από την Σουηδία που έχουν να κάνουν με το χρήμα και την εγκληματικότητα. Λοιπόν, ως προς το χρήμα, το Σουηδικό Κοινοβούλιο ψήφισε νέο νόμο που απαιτεί από τα παντοπολία, τα φαρμακεία και τις τράπεζες να δέχονται μετρητά σε μεγαλύτερη έκταση μετά τη ραγδαία μείωση της χρήσης μετρητών στη χώρα. Με ορισμένες εξαιρέσεις, τα παντοπολία και τα φαρμακεία θα υποχρεούνται να δέχονται χαρτονομίσματα και κέρματα, ενώ οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες κατάθεσης μετρητών σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα, Ελλάδα και Οικονομικό Επιτελείο αυτής επιθυμεί την ακόμα μεγαλύτερη χρήση πλαστικού χρήματος λόγω φοροδιαφυγής, από ό,τι μου είπε. Ποιος μου το είπε? Κανείς. Αυτός όμως είναι ο λόγος. Στο άλλο θέμα τώρα, η Σουηδία μειώνει το όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης από τα 15 έτη στα 13 για εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής. Οι ανήλικοι θα αντιμετωπίζουν πλέον φυλάκιση αντί για κοινωνική φροντίδα. Μου εξεπλάγει πραγματικά όταν το διάβασα αυτό. Δεν το έχω επεξεργαστεί ακόμα, δηλαδή δεν θα πω συμφωνώ ή διαφωνώ. Επικριτές της κυβερνητικής πρωτοβουλίας λένε όμως ότι η φυλακή θα είναι αναποτελεσματική ως αποτρεπτικό μέσο. Και εκεί που τα διάβαζα αυτό, ήρθε και μια είδηση εδώ δικιά μας στον Άλυμο, ότι ένας 15χρονος λίστεψε και χτύπησε ηλικιωμένη γυναίκα. Δεν ξέρω βρε παιδιά, δεν ξέρω από πού να το πιάσω, από πού να τα αφήσω. Είναι και αυτός ο κόσμος που κάθε φορά ξαναρχίζει από την αρχή, κάθε φορά που πάει να χαθεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών, μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Σόφια και Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντικρουόμενα τα μηνύματα, ο Ουάσιγκτον Τεχεράνη εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Επιθέσεις με drones στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία εκεχηρίας, θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο με ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια του Κώστα Καπνίση. Έτσι, το δάκρυμα σταλιά σταλιά και του Πυθαγόρα η στίχη. Έχουμε ανοίξει κουβέντα τρελή τώρα αυτή τη στιγμή με το θέμα της ξεκούρασης και με το αν αισθανόμαστε ενοχές τη στιγμή που ξεκουραζόμαστε. Οι περισσότεροι ανήκετε, παιδιά, σε αυτή την κατηγορία. Δεν το περίμενα. Να σας πω την άλλη. Εντάξει, ξέρω ότι. Και ξέρω και ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα και η καθημερινότητα την οποία έχουμε όλοι μας, αλλά δεν περίμενα τόσο πολύ. Λοιπόν, και αυτό θα συνεχίσω για λίγο ακόμα. Θα πω πέντε πράγματα για την εποχή της συνεχούς παραγωγικότητας στην οποία ζούμε, για τους ανθρώπους που βιοπορίζονται. Η καθημερινότητα συχνά μοιάζει με ένα ατελείωτο αγώνα δρόμου. Δουλειά, παιδιά, λογαριασμοί, μετακινήσεις, υποχρεώσεις, τηλέφωνα, μηνύματα. Ακόμα και ο ελεύθερος χρόνος συχνά γεμίζει με την πίεση ότι πρέπει να είναι αξιοποιήσιμος, αξιοποιημένος, όπως θέλετε. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν ενοχές όταν περνούν μια μέρα χωρίς πρόγραμμα ή χωρίς να έχουν κάνει κάτι παραγωγικό. Όμως, αυτή η συνεχής πίεση έχει κόστος. Η εξουθένωση δεν έρχεται ξαφνικά. Χτίζεται σιγά σιγά. Μέσα από την αίσθηση ότι πρέπει συνεχώς κάτι να κάνουμε. Η ξεκούραση δεν είναι τεμπελιά. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η ξεκούραση είναι βασική ανάγκη του σώματος και του εγκεφάλου. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο μουσικό κόσμο του Κώστα Καπνίση. Εδώ είναι στο Ρασμάτσας, έχει γράψει τους στίχους.

Ναι, εδώ που τα λέμε, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα καράβια, λιμάνια πάνε μαζί. Είναι αυτό που λένε φούστα μπλούζα.

0: Λοιπόν, εντάξει, θα περιμένουν λίγο τα πετεινά του ουρανού για να πούμε κάποιες καλημέρες. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, θα καταλάβετε. Στα Πατήσια, την Πεντέλη, την Κέρκυρα, λέει για το γλέντι, για το τραγούδι που ακούσαμε πριν, ότι στα πανηγύρια γίνεται χαμός. Μα είναι, αυτό το τραγούδι είναι το πανηγύρι, πώς να το κάνουμε. Καλημέρα στα κάτω Βερβενά Κινουρίας, Μπολόνια, εκεί το τζιτζικάκι φάνηκε. Διάλεξε έναν ωραιότατο πλάτανο και ξεκίνησε το τραγούδι του. Έτσι κάνει κάθε χρόνο, μαθαίνουμε. Καλημέρα στη Μύκονο, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Λουτράκι, Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, Νέα Πέραμο Αττικής και Δορκάδα, Πάρο, Δονούσα και Αντίριο, ένα πράγμα. Καλημέρα στη Βροχερή Κοζάνη, στο Μεσότοπο Λέσβου, στη Συννεφιασμένη Ανάβησο, όπως επίσης και στη Βροχερή Καλαμαριά, και έχω και από την Έρη, Πατήσια, Πεντέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, στο Βύρονα τον Οροπό, Αγιάσο, Χολαργό, Χαλάνδρη, Πεντέλη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Μεγαλόπολη, να είστε πάρα πολύ καλά. Έχω και Λευκάδα, έχω και Λευκάδα, ξαναείχα Λευκάδα. Τι σημασία έχει μια καλημέρα είναι αυτή, πες την, και κάτω δεν θα πέσει σίγουρα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Λοιπόν, εντάξει, έγινε ένα μικρό κάτι. Πάμε, μπορούμε Κώστα να ακούσουμε αυτό που είχαμε πριν. Θα μιλήσω κι άλλο, πάρε αυτό. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω για τον καιρό εγώ αυτή τη στιγμή. Ο καιρός, έχουμε λίγες νεφώσεις για αύριο. Θα μιλήσω γιατί το σημερινό το ζούμε και το ξέρουμε. Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως τα ορεινά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτό θα ζήσουμε αύριο. 2 με 4 μποφόρ. Ανατολικά ασθενής, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότι. Θα μπορούσαμε να το έχουμε πάρει το τραγούδι. 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της υπηρωτικής χώρας 27 με 29. Θεσσαλία 30-31. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη στους 28 βαθμούς. Αυτό θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Το έχουμε, Κώστα μου. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μπορεί να μην μπορώ να πω άλλες καλημέρες, γιατί δεν προλαβαίνω δηλαδή, διότι θα κλείσουμε, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή όπως κάθε μέρα, λίγο πιο πριν, για να κλείσει και να φτάσουμε στις 12 με νέα ελληνικά, με Χρήστο Παπαμιχάλη και ένα ακόμα εννοείται νέο τραγούδι, να κάνουμε την γνωριμία μαζί του. Θα κλείσω με κάτι που έλεγε η γιαγιά της Μαρίας. Και έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν, με την ξεκούραση, με την παραγωγικότητα, με τις ενοχές, τις ξεκούρασεις κτλ. Λοιπόν, ξέρετε τι της έλεγε η γιαγιά της και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Κράτα νιάτα για τα γεράματα. Παιδιά, δεν θα είμαστε πάντα νέοι. Γι' αυτό ας κάνουμε τα κουμάντα μας. Λίγο πριν από τις 12 λοιπόν, θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο, την Έρη Γκίνζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ήταν η Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εννοείται ότι θα δώσουμε ραδιοφωνική σκητάλη αμέσως μετά το Χρήστο Παπαμιχάλη και τα νέα ελληνικά στην Ελένη Γιαννοπούλου που θα έρθει για το δικό της ραδιοφωνικό διώρο, θα είναι κοντά μας στις 2 το μεσημέρι. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Και αύριο το πρωί να ξαναβρεθούμε, μην ξεχαστείτε. Θέλετε να ξεκινήσετε από τις 6 με τα παιδιά? Θέλετε με τη βόλτα με τη Μαργαρίτα? 10 η ώρα να είμαστε όμως εδώ, έτσι, μαζεμένοι και έτοιμοι. Φιλιά πολλά, για χαρά.

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης φτιάχνουν τραγούδια και δίσκους πλημμυρισμένου συναίσθημα. Και αυτό κάνουν και τώρα. Ο Μιχάλης Καλογεράκης μελοποιεί 3 αποσπάσματα από την Γκόλφο του Σπυρίδωνα Περισσιάδη και με έναν μοναδικό τρόπο ταξιδεύουμε ταυτόχρονα στο 1952, τότε που η 90χρονη σήμερα Στεφανούλα Καλογεράκη με μία ομάδα ηθοποιών ανέβασαν την Γκόλφο στις Αρχάνες.
1: Επήρη μέρα και αυγή, Βασίλε Ξενιπούλια. Πήρε κι ο ήλιος στις κορφές, σύγχνον αλλού τα ειδόλια. Υπέρνησε δωροβόλησα στις βρύσες και λουζόντε. Μα μια λεβεντοπέρνικα με το πολύ καμάρι, η Γκόλφο η πεντάμορφη δε φάνηκε ακόμα.
2: Επήρη μέρα
1: και λουζόντε. Μα μια λεβεντοπέρνικα με το πολύ καμάρι, η Γκόλφο η πεντάμορφη δε φάνηκε.

0: Λαπιδό. Καλή σου μέρα, γκόλφο.
1: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.

0: Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τι ωραία που ήρθε και έδεσε τυχαία εντελώς αυτό το τραγούδι των Largo με τον Χρήστο Παπαμιχάλη και τις επιλογές του και την Γκόλφο και τα καλογεράκια πριν, έτσι σαν μια φυσική συνέχεια. Αυτή ήταν η αρχή του κόσμου. Εκεί βρεθήκαμε παρέα με αυτό το συγκρότημα τους Largo. Βρεθήκαμε και σε αυτή την αδιόρατη θλίψη της μέρας με τον ήλιο πότε να φεύγει και πότε να έρχεται. Δεν φαίνονται πολύ ξεκάθαρα οι προθέσεις ούτε του ήλιου ούτε της μέρας. Εδώ είμαστε όμως και θα τις διερευνήσουμε τουλάχιστον για το επόμενο δίωρο που θα είμαστε παρέα στον αέρα του Δεύτερου. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 4 Ιουνίου και το ρολόι 10 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Είμαστε στην αρχή. Από την αρχή θα πάμε κατευθείαν στον επίλογο. Και από τους Largo θα πάμε στους Ενδελέχεια και στη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα. Πάμε έτσι και οι δικές μας συστάσεις σε λίγο, σε πολύ λίγο.

Και τι ωραία που μπλέκονται οι ήχοι της παράδοσης, παρέα με το ροκ αίσθημα των Ενδελέχεια. Ήταν η Μάρθα Φριτζίλα. Επιλέξαμε να την ακούσουμε εδώ δεύτερη φωνή, για να θυμηθούμε κι εμείς, αλλά να θυμίσουμε και σε εσάς, πως σήμερα γιορτάζουν οι Μάρθες. Δεν είναι και το πιο έτσι συνηθισμένο όνομα. Αν έχετε κάποια φίλη Μάρθα, σημειώστε το, υπογραμμίστε το. Σήμερα γιορτάζει. Και εμείς διαλέξαμε την πιο γνωστή και την πιο αγαπημένη Μάρθα της ελληνικής μουσικής, έτσι να έρθει κοντά μας, μπορεί να έρθει και την επόμενη ώρα. Χρόνια πολλά στη Μάρθα Φριτζίλα, χρόνια πολλά στις Μάρθες. Απέναντί μου όλοι δεν γιορτάζουν, ούτε κι εγώ σήμερα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα των ήχων, Έρη Γκίντζου και εκείνη κοντά μας σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας λόγια, στο 210-60-13-168-9. Αν θέλετε έτσι μια πιο προσωπική επαφή, αν θέλετε μια φωνή να σας απαντά, αλλιώς μπορείτε να στείλετε με όλους τους γνωστούς τρόπους τα μηνύματά σας εδώ στο δεύτερο. Ήδη υπάρχει ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον λογαριασμό μου στο Facebook και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος στο Facebook μπορούμε να επικοινωνούμε, και φυσικά το Viber, δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, η μεγάλη μας ομάδα είναι εκεί. Στέλνετε τα μηνύματά σας στα γραπτά χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Αυτά τα εισαγωγικά. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές, να το πούμε και αυτό, καθημερινά εδώ από τις 12 έως τις 2. Μόλις παραλάβαμε τη σκητάλη, τη ραδιοφωνική από την Άντρη Βασιλιάδου και προχωράμε. Και αυτός ο ήχος έτσι της γκάιντας, αυτός ο ήχος ο διονυσιακός, αλλά και οι ροκ καταβολές, μας έφερε στο νου το επόμενο τραγούδι. Κάτι μας έκανε και να τη Μελίνα Κανά, Νάτος και Θανάσης Παπακωνσταντίνου.

Λοιπόν, σήμερα έτσι όπως έρχεται και φεύγει ο ήλιος, έτσι όπως φεύγουν και έρχονται και τα σύννεφα επίσης, που είναι και υπεύθυνα για την παρουσία ημί του ήλιου, είπαμε να αφήσουμε ένα φως αναμένο, έτσι σταθερό. Πώς είναι το φωτάκι εδώ στο στούντιο, το κόκκινο φωτάκι που δηλώνει ότι το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και ότι προχωράμε παρέα με τα τραγούδια. Ένα τέτοιο φωτάκι με αυτό το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, εδώ σε αυτή την εκδοχή του, στον πιο πρόσφατο δίσκο του, στο Ανάμεσα, κάλεσε και τη Μαρία Παπαγεωργίου να το τραγουδήσουν μαζί, ενώ στα live του έχει καλέσει αυτό το καλοκαίρι την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Αυτά που θυμόμαστε να τα λέμε επίσης. Αναμένα τα φώτα των τραγουδιών, αναμένα τα φώτα μας γενικά, και προχωράμε. Το που πάμε ακριβώς δεν ξέρουμε. Κάνω να ανοίξω τα νέα της μέρας στον ηλεκτρονικό τύπο και ξαναδιαβάζω τον Τραμπ που λέει ότι σε μία μέρα, σε μία εβδομάδα, σε ένα Σαββατοκύριακο, σε ένα μήνα θα τελειώσει ο πόλεμος, και μετά διαβάζεις ότι κλιμακώνεται η ένταση, πέφτουν ξανά βόμβες, ανησυχητική ανάφλεξη, υπάρχουν και νεκροί. Δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, τι να αφήσεις, πώς να προχωρήσεις, πού μας στέλνει αυτός ο καιρός. Να κρατήσουμε το δροσερό αεράκι που φυσά. Μας το επισημαίνετε κι εσείς από διάφορα μέρη που στέλνετε μηνύματα. Ένα αεράκι ωραίο και λυτρωτικό. Να φέρει όλα τα τραγούδια να φτάσουν έως εκεί που είστε κι εσείς.

Pixlax και Μαριζαρίζου παρέα. Το τελευταίο τραγούδι αυτού του ημιώρου, γιατί έχουμε πάρα πολύ ακόμη. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2, θα μας στείλει μέχρι την Ισπανία. Άιντε να πάμε μέχρι εκεί με το Μανουτσάο. Η Ισπανία περνά δύσκολα με τον καύσωνα. Πολύ πολύ δύσκολα. Γι' αυτό σας λέω το αεράκι το δικό μας εδώ, λυτρωτικό. Πάμε έτσι, ακούμε τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμα για πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε σήμερα την πρόεδρος της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής κυρώνεται σήμερα ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας, που ο οποίος τιμήσε ένα και θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος υφυπουργού Νίκου Ταγαρά. Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάθης και εκβιασμών. Μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Ερτούς Ρέντιο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Απολογείται ο καθομολογίων δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Οι Ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά και κάτι από τα πουθενά που έλεγαν τα προηγούμενα τραγούδια μας οδήγησαν και σε αυτό, στον πολύ δικό μας Στάθη Δρογώση και σε αυτό το μην το πεις πουθενά, στην εκκίνηση του δεύτερου δικού μας ημιώρου. Το λέμε και το φωνάζουμε και σας προσκαλούμε και εσάς. Και είστε εδώ και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τα μηνύματα που έρχονται από τα Βόρεια, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από τα Πέριξ. Μας λένε ότι εκεί έπιασε βροχούλα. Να την πάλι η Αστάθεια, η Αστάθεια του Ιουνίου. Αλλά κρίνοντας από αυτά που διαβάζουμε για όλα όσα γίνονται στη Βόρεια Ευρώπη και για αυτό το κύμα καύσωνο που έρχεται και για το Ελνίνιο που πιθανώς να έρθει και στα δικά μας τα μέρη, καλοδεχούμενη βροχή για μια ακόμη φορά. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ και προχωράμε. Και κοιτάζοντας τα social media, έπεσα πάνω στην ανάρτηση του Antivirus και του Βασίλη Θανόπουλου, το περιοδικό της ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητας. Άλλωστε διανύουμε αυτό τον Ιούνιο και κάθε Ιούνιο και τον μήνα υπερηφάνειας, πολλά τα Pride τα οποία θα διοργανωθούν και εδώ στα μέρη μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό το μήνα λοιπόν το περιοδικό ζήτησε συνέντευξη από τη Χάρη Αλεξίου, η οποία θα κοινοποιηθεί, θα δημοσιευθεί σε λίγο καιρό, αλλά ήδη μπορούμε τώρα μέσα από τις αναρτήσεις να την διαβάσουμε. Πάντα έχουν ενδιαφέρον όλα όσα λέει η Χάρης Αλεξίου, πόσο μάλλον για ένα τέτοιο έτσι πιο ειδικό θέμα. Και όταν ο Βασίλης Θανόπουλος που έκανε την συνέντευξη τη ζήτησε να χαρίσει, να αφιερώσει ένα από τα τραγούδια της στην ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητα, εκείνη αμέσως, σχεδόν αντανακλαστικά, αφιέρωσε το επόμενο, το οποίο από σύμπτωση το είχαμε επιλέξει και εμείς να έρθει αυτή την ώρα, αμέσως τώρα. Το ξέρετε και το ξέρουμε και ένα τραγούδι που μας ξέρει πιο πολύ στην αρχική του εκδοχή μαζί με τον Φίλιππο Πλιάτσικα εδώ.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Εσύ με ξέρεις πιο πολύ από εκείνα τα τραγούδια που έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική και ερμηνεύει βέβαια, ερμήνευε η Χάρης Αλεξίου, από εκείνα που έχουμε αγαπήσει πολύ. Και μιλώντας για τις μέρες και για τους μήνες, να σας πω και για τη σημερινή μέρα, γιατί έχει έναν πολύ ιδιαίτερο και πολύ ευαίσθητο τίτλο, δηλαδή ουσιαστικά μία μνήμη και μία αναφορά. Η τέταρτη μέρα του Ιούνιου καθιερώθηκε ως η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Αυτό συνέβη το 1983, ήταν μια απόφαση του ΟΗΕ και αφορμή τότε υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Προσέξατε την ημερομηνία, πότε καθιερώθηκε αυτή η μέρα, από το 1983, δηλαδή με ένα μέτρημα 43 χρόνια πριν το Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού κράτους και ειδικά των παιδιών, δολοφονίες των παιδιών. Και τι καταφέραμε από τότε μέχρι σήμερα, τι έχουμε καταφέρει ως πολιτισμένοι άνθρωποι, τι έχουμε καταφέρει ως ανθρωπότητα. Νομίζω ότι πληγώνει πολύ αυτή η σκέψη. Κρατάμε τη μέρα.

Έτσι ακριβώς είπαμε να φέρουμε λίγο παραπάνω φως σε αυτή την συννεφιασμένη μέρα. Νομίζω ότι τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη είναι ένας τρόπος. Αυτή ήταν η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Αυτό ήταν ο Βασίλης Λέκας, η στίχη εδώ του Άρη Δαβαράκη. Μιλούσε για νύχτες φωτεινές, ένα τραγούδι κινηματογραφικής πλοκής σχεδόν. Και νύχτες και μέρες φωτεινές θέλουμε. Και μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη έχουμε έναν ακόμη τρόπο για να φωτίσουμε περισσότερο αυτές τις στιγμές μέσα από τα τραγούδια. Πάμε και στον παλιό και αγαπημένο ελληνικό κινηματογράφο. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη εδώ, μουσική και στίχη, ερμηνευμένο από την Τζέννη Καρέζη και τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Και όταν το ακούς αυτό το τραγούδι, αμέσως θυμάσαι και την σκηνή της ταινίας της ελληνικής και το τι διαδραματιζόταν εκεί. Πόσο χαριτωμένα ήταν όλα, πράγματα που έχουν καταγραφεί μέσα μας. Αυτό είναι το χρυσό ψαρό.

0: Αυτό το υπέροχο, αυτό το χαριτωμένο, να σας πω ότι ετοιμάζεται τη Δευτέρα που έρχεται και μια μεγάλη γιορτή για τους λαμπερούς πρωταγωνιστές του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Θα τα πούμε καλύτερα και εκτενέστερα και με καλεσμένο κιόλας αύριο. Αλλά να πούμε επίσης ότι ο Ντίνος Ηλιόπουλος, αυτός ο τόσο ευγενής ηθοποιός και ο τόσο ταλαντούχος, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2001. Δύσκολη μέρα σήμερα για τους ηθοποιούς. Το 2007 έφυγε και ο Σωτήρης Μουστάκας, ενώ ένα χρόνο μετά, το 2008, δολοφονήθηκε και μάλιστα άγρια, μια υπόθεση που πραγματικά μας είχε σοκάρει όλους, και ο Νίκος Σεργιανόπουλος, σπουδαίοι ηθοποιοί μας, πολύ πολύ αγαπητοί, πολλές οι απώλειες αυτής της μέρας. Πάλι Μάνος Χατζηδάκης, Παντελής Θαλασσινός εδώ. Με τη δικιά του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, κλείνει την ώρα. Σήμερα το βράδυ θα έχει και live στην πλατεία Κοραή.
1: Ποιος πόνεσε μέσα στη ζωή.
0: Εκεί στη στάση του μετρό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όπου και αν πηγαίνεις, κράτα μια θέση στο τρένο ή σε όποιο άλλο μεταφορικό μέσο, να πηγαίνουμε τουλάχιστον μαζί. Πάρε το δεύτερο μαζί σου και να προχωρήσουμε παρέα. Αυτή είναι η ευχή και για τη δεύτερη ώρα. Εμείς πήραμε ήδη θέση, το τρενάκι της εκπομπής ξεκίνησε ξανά, έως τις 2 θα είμαστε εδώ. Η Ελπίδα Παπουτσή μας φροντίζει πλέον ηχητικά εδώ και κάποια ώρα. Η Ελπίδα με αυτό το τόσο ωραίο, το ελπιδοφόρο όνομα. Και βέβαια η Έρη μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και συλλέγει τα δικά σας μηνύματα μέσα από τις κλήσεις τις τηλεφωνικές. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Και τελικά από ό,τι βλέπω μαζί πηγαίνουμε, μαζί προχωράμε, παρέα πάμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας της πρώτης ώρας. Να ξεκινήσω να στέλνω καλημέρες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στον Οροπό, στο Παλαιό Φάληρο, στο κέντρο της Αθήνας, στη Γλυφάδα και την Τρίπολη, στη φίλη ακροάτρια που είναι καθοδόν από την Αθήνα για τη Μεσίνη. Καλό δρόμο να τις ευχηθούμε. Επίσης στη Σαντορίνη, στο Μεσότοπο, στη Λέσβο, αλλά και στο Παλαιό Χώρι Λέσβου, στην Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, στο Φάληρο, στο μικρό χωριό εκεί έξω από τη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη, στον Πλατήκαμπο, στη Λάρισα, στη φίλη από την Αγία Παρασκευή που τώρα μας ακούει από την Άβρα Ξυλοκάστρου, στο Πέραμα, στην Αλίαρτο, στον Αγιώκαμπο, στη Λάρισα, στην Καλυθέα, στου Ζωγράφου, στην Κέρκυρα, στην Καρδίτσα, στη Γάνδη. Ακούστε τώρα, η φίλη εκεί μας ακούει ενώ ποδηλατεί στη Γάνδη και άκουγε τα προηγούμενα τραγούδια και κυρίως τους ήχους με τις γκάιντες. Καλούς δρόμους εκεί πέρα στα μακρινά. Έχω και άλλα μηνύματα, σιγά σιγά θα τα πούμε σε λίγο. Μια άνω τελεία τώρα. Όπως άνω τελεία έβαλε και το πέρασμα από την πρώτη ώρα στη δεύτερη. Να τα σαμποφίλιο εδώ.

Ξανά σε τρενάκι μπήκαμε, το ακούτε και από τη μουσική, έτσι που συμβαδίζει με τον ήχο, με τον τρόπο των τρένων πάνω στις ράγες, στα βαγόνια εκεί, παρέα με την Νατάσα Αποφίλιο, τραγούδι του Στάμου Σέμψη. Τον ακούσαμε και το Στάμου Σέμψη να ερμηνεύει. Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος έγραψε τους στίχους. Πήγαμε κατευθείαν βολτίτσα, χωρίς να το καταλάβουμε καλά-καλά, μέχρι το Παρίσι, μέχρι τη Γαλλία. Εκεί στη Γαλλία διαβάζω ότι χτες έγινε μια φοβερή και τρομερή καραμπόλα, αλλά το λέω άνετα, γιατί δεν συνέβη τίποτε άλλο κακό. Αρκετοί τραυματίστηκαν, αλλά δεν είχαμε θανάτους, δεν είχαμε έτσι άλλα χειρότερα. Προσέξτε, 23 οχήματα, 23 αυτοκίνητα μπερδεύτηκαν σε αυτή την καραμπόλα. Ένα φορτηγό τα ξεκίνησε όλα. Ένα φορτηγό που μετέφερε έτσι μηχανήματα και κατέβηκε μια κατηφόρα χωρίς να χρησιμοποιήσει τα φρένα του. Από ό,τι φαίνεται, ο οδηγός του φορτηγού αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, έπεσε πρώτα σε ένα περιπολικό και μετά στα υπόλοιπα 22 αυτοκίνητα. Χαμός θα πρέπει να έγινε εκεί στην Αντίμπ, στην νότιο-ανατολική Γαλλία. Εκεί συνέβη αυτό. Πολλοί τραυματίστηκαν, αλλά τίποτα άλλο κακό δεν έγινε. Φανταστείτε, 23 αυτοκίνητα και ένα φορτηγό να πέφτει πάνω σου. Ας μείνουμε στη Γαλλία, αλλά ας προτιμήσουμε ξανά το Παρίσι. Ένα τραγούδι για το Παρίσι από έναν Σκανδιναβό, από τον JJ Johansson, ο οποίος αγαπά πάρα πολύ τα μέρη μας, τη χώρα μας, και έρχεται πολύ συχνά. Διάβασα ότι πριν από λίγες μέρες ήταν ήδη εδώ στο αγαπημένο του στέκι, στο Tiki Bar, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Τον ακούμε εδώ να τραγουδά για το Παρίσι.

Και μετά το JJ Johansson και το δικό του Παρίσι, πήγαμε και σε έναν από τους ωραιότερους δίσκους που είχαν κυκλοφορήσει τότε ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου. Το τότε ήταν στα μισά της δεκαετίας του 80, ουσιαστικά ήταν τα πρώτα τους βήματα. Τότε είχαν συνεργαστεί με τη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα ολόκληρο άλμπουμ, στο Κανονικά, ένας δίσκος ο οποίος παραμένει ένα διαμάντι πραγματικά της ελληνικής δισκογραφίας. Ήταν κάπως υποφωτισμένος όταν κυκλοφόρησε. Τώρα όμως ακούμε συνέχεια και πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον τα τραγούδια που περιέχει. Λίνα Νικολακοπούλου, την ακούσαμε και θα την ακούσουμε και αύριο αλλά και το Σάββατο. Και μάλιστα όχι σε όποια και όποια σκηνή, στο Ηρώδιο, και όχι με όποια και όποια παρέα. Θα είναι κοντά στο Σταύρο Ξαρχάκο. Ο Σταύρος Ξαρχάκος ξανασμίγει με τη Λίνα Νικολακοπούλου και με ερμηνευτές Παρασκευή και Σάββατο στο Ηρώδιο. Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν εδώ και μια άλλη τεράστια φωνή, η Δίκη Μοσχολιού. Και λεπτομέρειες για το Ηρώδιο σε λίγο.

Αυτό ήταν το αστέρι στο παράθυρο. Αυτή ήταν η Βίκη μου σχολείου. Ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Ιάκωβος Καμπανέλης εδώ. Τραγουδί κινηματογραφικό. Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος επιμένει, παραμένει, χαρίζει μαγικές πραγματικά βραδιές όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Μαγικές συναυλιακές βραδιές. Μάλιστα πέρσι ήταν ξανά στο Ηρώδιο και μας είχε αποχαιρετήσει όλους. Και μάλιστα τότε είχε πει ότι σε 3 χρόνια θα τα ξαναπούμε, γιατί τόσο έλεγαν ότι θα διαρκέσει η αναστήλωση του Ηρωδίου. Έλα όμως που δεν κλείνει ακόμη το Ηρώδιο και ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι εκεί για λίγο καιρό. Το Ηρώδιο ανοιχτό θα φιλοξενήσει κάποιες συναυλίες, ανάμεσά τους και αυτή που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στις 9 το βράδυ με τον Σταύρο Ξαρχάκο, τη Λίνα Νικολακοπούλου. Εκεί θα είναι και η Ρωσαΐα και ο Δημήτρης Μπάσης, αλλά και τα παιδιά της σχολής Ενχορδές και Οργάνης της Σύρου, εκεί με αυτό το καταπληκτικό post που είχε κυκλοφορήσει πριν από κάποιο καιρό, με τον Σταύρο Ξαρχάκο σε μια ταβέρνα με τα παιδιά να τραγουδούν. Τώρα τους μεταφέρει στη σκηνή του Ηρωδίου και σίγουρα θα είναι μία από τις πολύ ωραίες επιλογές για τα βράδια που έρχονται αυτές οι συναυλίες.

0: Από τα εμβληματικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη εδώ του Κώστα Φέρη, η σπουδαία συνεργασία με τον Νίκο Ξυλούρη, αυτή η απίστευτη, αυτή η αλυσμόνητη φωνή, και με εκείνα και με τα άλλα ταξιδεύουμε ολοταχώς προς το κλείσιμο ενός ακόμη ημιώρου. Λέω να πάμε με Σοκράτη Μάλαμα έως εκεί και με αυτή την αγκαλιά και με αυτή την ξενιτιά
1: χάθηκα απόψε στη σιωπή
0: και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασωριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού ενέργειου χώρου εναντί ενδεχομένων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπόελεγχο η φωτιά στο Άλσος Βέικου στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου, έλεγε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα για να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινούμενων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός, άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο θα δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 29. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: να σε δω.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς ξανά και πετάμε ακόμη όπως καταλάβατε, πετάμε στους ουρανούς των Ερτζιανών, στο δεύτερο πρόγραμμα και στο τελευταίο μας ημίωρο, έως τις 2 θα είμαστε εδώ, δεν χρειάζεται να καλέσουμε Μάντισσα για να μας το πει, δεν χρειάζεται να το μαντέψουμε, εδώ είμαστε στον επίλογο με Μαρίνα Σάτι και μια από τις πρώτες παρουσίες της στην ελληνική μουσική ξεκίνησε αυτό το ημίωρο και βεβαίως πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα, προσπαθώ να καταμετρήσω τα μηνύματα που έρχονται πολύ πολύ βροχερά. Δηλαδή να για παράδειγμα στην Καστοριά βρέχει πολύ, στο Ναύπλιο βρέχει, στη Μενεμένη βρέχει, στη Θεσσαλονίκη έβρεχε πριν. Καλό μεσημέρι να στείλω και στην Καρδίτσα, την Πτολεμαΐδα, την Κόρινθο, σε δύο φίλους σήμερα από την Ικαρία, στο Αγρίνιο, στη Χίο, στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, στο Λαύριο, στη Λαμία, στο Περιστέρι, στο Ρέθυμνο, στο Μάτι, στο Γαλάτσι, στο Μεσολόγγι, στην Κερκίνη, στη Νέα Σμύρνη, στα Σπάτα και στο Αίγιο. Έχω κι άλλα, αλλά έχουμε κι άλλο χρόνο. Τώρα θέλουμε να βρεθούμε για λίγο απάνω στην Τριανταφυλιά, ακριβώς όπως λέει ο τίτλος.

Νάτι και η Αλκιόνη, η οποία μας απασχόλησε και πολύ πολύ πρόσφατα με το καινούριο της άλμπουμ, το Small Philosophies, που μόλις κυκλοφόρησε, με τις έτσι αγγλόφωνες εκδοχές των τραγουδιών της, με αυτόν τον ακομπλεξάριστο τρόπο που διασκευάζει παραδοσιακά τραγούδια και τραγούδια δημιουργών που αγαπά Ελλήνων, αλλά κυκλοφορεί και τα αγγλόφωνα τα δικά της. Μια πολύ ωραία περίπτωση η Αλκιόνη, εδώ διασκευάζοντας ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μακεδονίας. Και είναι πολλοί είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται και καταπιάνονται και εμπνέονται από την παράδοσή μας και την παρακολουθούν με σεβασμό και με διάθεση ανανέωσης. Σήμερα έχουμε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο κέντρο αυτής της πόλης, ένα τέτοιο φεστιβάλ, το οποίο στέκεται όμως και στην πιο γλεντζέδικη, αν θέλετε, εκδοχή των παραδοσιακών τραγουδιών. Γι' αυτό και ο τίτλος αυτού του φεστιβάλ είναι «Όπα Φεστιβάλ». Στη σκηνή θα ανέβουν η Ελένη Τσελιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και ένα συγκρότημα με καταπληκτικό όνομα, η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Θα ανέβουν στη σκηνή και θα συνδυάσουν την παράδοσή μας με το σύγχρονο ήχο, με πολυσυλλεκτικές επιρροές και βέβαια με όλο αυτό το δυναμισμό που έχουν τα live. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ένας αγαπημένος stand-up comedian, ο Θωμάς Ζάμπρας, που θα ενώσει και αυτός με πολύ πολύ χιούμορ την παράδοση με το σήμερα. Όλα αυτά το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και κρατάμε την συμμετέχουσα Ελένη Τσελιγοπούλου εδώ σε ένα από τα καινούργια της, από το ολοκένουργιο Reunion που έφτιαξαν παρέα με τον Κώστα Λιβαδά.

0: από εκείνα τα πολύ πολύ αγαπημένα, με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, και από έναν έξοχο δίσκο από τα τραγούδια για τους μήνες, Δημήτρης Παπαδημητρίου στη σύνθεση όλων των τραγουδιών, εναλλάσσονται οι ποιητές εδώ για του Πόθου τα Αγρίμια, τα οποία περιέγραψε μάλιστα και τόσο γλαφυρά και τόσο αισθαντικά, ήταν ο Μιχάλης Γκανάς. Εκείνος έγραψε τους στίχους και νομίζω ότι θα διατηρήσουμε τον Μιχάλη Γκανά και στο επόμενο τραγούδι, που είναι αρκετά πιο πρόσφατο. Επίσης, στο ίδιο τραγούδι και από τον ίδιο ποιητή θα βρούμε και άλλα αγρίμια. Ένα τραγούδι του Μιχάλη και του Παντελή Καλογεράκη από το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ, γιατί κυκλοφόρησαν και την Κόλφο τους πριν από λίγες μέρες, από τα παραμύθια της Μελπομένης. Τραγουδούν βεβαίως οι ίδιοι, έχει και λίγη πρόζα. Για ακούστε.
1: Όταν θροίζει ο για πάντα στην καρδιά μου επάνω σκαλιστός, κανείς δεν ξέρει τι περνώ.

Ένα παθιασμένο και ένα πολύ ερωτευμένο ποίημα, το οποίο το μελοποίησαν με αυτόν τον πραγματικά πολύ μοναδικό και πολύ δικό τους τρόπο ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης. Αυτό ήταν το «Της αγάπης». Και μια που για την αγάπη είναι ο λόγος, καλό μεσημέρι και ευχαριστίες πάρα πολλές σε εσάς, σε μια φίλη αλλά και έναν φίλο από την Καβάλα, στην Κρανιά, στον Όλυμπο, στο Γαλάτσι, στην παραλία Οφρυνίου, αν το λέω σωστά, στην Τρίπολη, σε δύο φίλους από την Κοζάνη, στην Ερμιόνη, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά για την επέτειο, στην αγαπημένη φίλη εκεί. Επίσης στη Βούλα, την Αράχοβα, την Αγία Παρασκευή ξανά, τη Χίο ξανά, τα Γιάννενα και ειδικά τον Ισάκη, τον Ισάκη στα Γιάννενα που έπεφτε πάρα πολύ βροχή, βλέπαμε κάτι βίντεο εκεί απίστευτα. Και νομίζω ότι πρόλαβα και το Λουτράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Στον επίλογο είμαστε πόσα, 6 λεπτά απομένουν μέχρι το τέλος. Και μια που σήμερα γιορτάζουν οι Μάρθες, να τη Μάρθα Φρίτζιλα ξανά, όχι όμως ως ερμηνεύτρια, εδώ ως στιχουργός. Και πάλι τα Καλογεράκια. Κι η Νεφέλη Φασούλη και όλοι μαζί χοροδιακά τραγουδούν τα Κορίτσια.

πάρα πολύ ωραία. Και όλα τα κορίτσια τα μαζεύουμε και φεύγουμε, γιατί έρχονται και κάτι άλλα κορίτσια. Σε λίγο η Βάνα Δαφέρμου εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις. Να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντισε τον ήχο μας, την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Γιανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές, την Τιτίνα μας για τις φωτογραφίες. Αυτά δεν τα βλέπετε εσείς, χρειάζεται κάμερα. Και αν όλοι είναι εντάξει, αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ θα είμαστε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Καλή συνέχεια σε αυτή την λίγο παράξενη μέρα, με συννεφιές και ενίοτε με βροχές και σε κάποιες περιπτώσεις και πάρα πολλές βροχές και καταιγίδες. Αυτά λέει η εσωτερική μας επικαιρότητα, η καιρική τουλάχιστον. Αυτό λένε και οι Χαΐνιδες που ήρθαν αμέσως τώρα μαζί με τη Μαρία Κώτη. Ήταν και χθες ο Δημήτρης Αποστολάκης, το Μιχάλη Γελασάκη. Τα βρίσκεται όλα αυτά στο ΕΡΤΕΚΟ. Καλή συνέχεια σε όλα, γεια χαρά από εμάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Άλκης της Πορτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πορτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θέμα της Καρονάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και βέβαια ο Γιώργος Μαρίνος στα παιδικά παιχνίδια. Μια και σήμερα, 4 Ιουνίου, είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Θα τα πούμε σε λίγο αφού πρώτα συστηθούμε. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στην κονσόλα του ήχου, η Αργίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-13-168-9, οι γραμμές επικοινωνίας. Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα στον αέρα του δεύτερου προγράμματος και βέβαια το Viber του δεύτερου στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να μας γράψετε. Και πάμε να ακούσουμε για εκείνα τα παιδιά μες στην πλατεία με το Σοκράτη Μάλαμα να γράφει μουσική και στίχους και να ερμηνεύει.

Η 4η Ιουνίου λοιπόν καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του ΟΗΕ και αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Θα φροντίζουμε πάντα η μέρα αυτή να θυμίζει σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20 ετία. 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότια Αμερική και στην Καραϊβική. Και σε ένα τέτοιο κόσμο που έχουμε κληροδοτήσει στα παιδιά, είναι πολύ λογικό να έχει πάει στο άλλο άκρο η κατάσταση, να είναι τώρα επιθετικά τα παιδιά ενάντια σε μας. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε και να το βοηθήσουμε, γιατί το μέλλον δεν διαγράφεται ωραίο, έτσι δεν είναι? Τα παιδιά πρέπει να παίζουν παιδικά παιχνίδια και να ζωγραφίζουν. Δεν πρέπει να υφίστανται βία, ούτε να δίνουν βία.

Το χρυσό ψαρό που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και τραγούδησαν η Τζένικα Ρέζη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2001. Αυτός ο ηθοποιός από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, και δεν είναι ο μόνος που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος έφυγε το 2001. Ο Σωτήρης Μουστάκας το 2007. Ο Νίκος Εργιανόπουλος το 2008. Και ευκαιρία να σας πούμε για αυτή την εκδήλωση που γίνεται την Δευτέρα που μας έρχεται, 8 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Φίνος Φιλμ και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τιμούν εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Δευτέρα 8 και ώρα 8 στην κεντρική σκηνή θα είναι Βασίλης Καΐλας, Δημήτρης Καλυμποκάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χλωή Λιάσκου, Μπέτ Λιβανού, Σωτήρης Τζεβελέκος, Εμιλία Ψηλάντη, Άννα Αφόνσου, Άγγελος Αντωνόπουλος, δυστυχώς μας έφυγε από κοντά μας, δεν θα είναι, η Ελένη Ανουσάκη, η Μπέτη Αρβανίτη, η Νόρα Βαλσάμι, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Μάρθα Βούρτσι και την Προχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκης Κομνηνός, Ηρώ Κυριακάκη, Μάρο Κοντού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπι Λάζου, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Κώστας Πρέκας, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένι Ρουσέα, Ζωζό Σαπουντζάκη, Νίκος Τσούκας, Έλλη Φωτίου. Όλοι αυτοί θα τιμηθούν με την βραδιά να παρουσιάζουν ο Άκης Ακελαρίου και ο Στέλιος Μάινας, και με την είσοδο ελεύθερη σε σειρά προτεραιότητας. Ο Άκης Ακελαρίου θα μιλήσει αύριο στην Ελένη Γιαννοπούλου στις 12.30 περίπου τηλεφωνικά για αυτή την τιμητική εκδήλωση στους εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Εμείς ακούμε ακόμα λίγο Ντίνο Ηλιόπουλο, Μπέρνι Λίντα, Μανώλη Σιώτης, και με κυνηγούν τα αδέλφια σου.

Τι έπαιξε ο Μανώλης Χιώτης σε αυτό το τραγούδι, να το ακούσατε πολύ καλά. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη που θέλει να καλησπερίσει εμάς και την κόρη της στο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, τη Νέα Καριά Καβάλα στον Οροπό, τη Μενεμένη, τη Σαντορίνη, το παλιό Καρλόβα στη Σάμου, την Κόρινθο, το Ηράκλειο της Κρήτης, τον Κρόκο Γοζάνης, με όλη αυτή τη μεγάλη γυναικοπαρέα που είστε εκεί και ακούτε δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε μια ζωντανή ηχογράφηση και θα πούμε περισσότερα για αυτήν σε λίγο.

Γιώργος Ξηδάκης, Κώστας Γουδής και Κώστας Τριανταφυλλίδης στην ερμηνεία εδώ, τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών. Μιλάμε για αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Σταυρό του Νότου με τον τίτλο «Στην αρχή των τραγουδιών», παίζοντας και τραγουδώντας το συνθέτη Νίκο Ξηδάκη, σπουδαία του τραγούδια που ξανατραγουδήθηκαν και ηχογραφήθηκαν παρουσία του συνθέτη. Στο δίσκο αυτό συμμετέχουν η Βιολέτα Ίκαρη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο Νίκος Γύρας, ο Μιχάλης Ατσάλης και η Φωτεινή Βελεσιώτου. Και αν ξέχασα κανέναν, να με συγχωρέσετε, αλλά νομίζω πως δεν ξέχασα κανέναν. Και από αυτή την ηχογράφηση ακούμε την Φωτεινή Βελεσιώτου στο «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Γιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
4: Ηρήτορε. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Η Βγένεια Γιαννοπούλου έγραψε τους ελληνικούς στίχους στην ιστορία της αγάπης. Η Σαλίνα Γαβαλά το τραγούδισε εδώ. Θα σας λέγαμε λοιπόν ότι η Σαλίνα Γαβαλά θα βρισκόταν μαζί με τον Βαγγέλη Γερμανό στην ταράτσα του Λαμπέτη αυτό το Σάββατο. Διαβάσαμε όμως ότι ακυρώθηκε αυτή η εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά, στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη την Παρασκευή.

Παρασκευή 5 Ιουνίου θα είναι ο Γιώργος Θεοφάνου, στην Παρασκευή 12 η Ρίτα Αντωνοπούλου, στις 13 Ιουνίου ο Δημήτρης Μπάσης και στις 19 η Γιώτα Νέκα, και θα είμαστε εδώ για να τα λέμε και τα υπόλοιπα. Παρ' όλα αυτά ακούμε Βαγγέλη Γερμανό και τον Μπαρμπουνάκι.

το κορίτσι θέλει θάλασσα και θέλει και συναυλίες και έχει πολλές συναυλίες αυτό το καιρό. Ξεκίνησαν για τα καλά και αυτή τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας έρχεται, 8 και 9 Ιουνίου, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, στο Θέατρο Βράχων, και έχει βέβαια και καλεσμένους εκλεκτούς. Τη Δευτέρα 8 το Γιώργο Νταλάρα, το Δημήτρη Μπάσκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, την Τρίτη 9 το Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και το Φίβο Δελιβοριά, και εμείς πάμε να τον ακούσουμε εδώ στο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Γύρας, την μουσική και ο Στέφανος Μελιαρός στους στίχους, την ποίηση μάλλον, από το άλμπουμ «Δεν σηκώνουν άλλο φόβο ή εποχές», και είναι το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Το θα».

Και κάπου εδώ να στείλουμε τα χαιρετίσματα σε αυτό το ωραίο χωριό με τα ξύλινα σπίτια στην Ελβετία, που έχει αυτό το δύσκολο όνομα που δεν ξέρω πώς να το προφέρω, αλλά μας ακούτε από εκεί και ευχαριστούμε πολύ. Στο Βύρονα τα χαιρετίσματα, στο Γαλάτσι, στο Κηλικείο, στο Λουτράκι που μας στείλατε ωραίες φωτογραφίες από σχολική γιορτή για το τέλος της χρονιάς, την Θεσσαλονίκη, τη συναυλία για τον Σταύρο Κουγιουμτζή, και στην Πηλαία που μας στείλατε για μια άλλη συναυλία που γίνεται απόψε στο Παλέντε Σπορ, «Η ζωή μου άλλος» είναι ο τίτλος της, με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τον Παντελή Θαλασσινό, τη Βιολέτα Ίκαρη, τη Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο «Μαΐστρος». Και να σας θυμίσουμε και αυτή τη συναυλία που γίνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού με τους Pix Lux. Τους ακούμε εδώ στο «Δεν θα δακρύσω πια για σένα».

Όλα γίνονται με την φωνή στο μουσικό αυτό σχήμα που έχει το τίτλο Encore. Ακόμα και τα όργανα και οι μουσικές και το τραγούδι, όλα γίνονται με τη φωνή. Και αυτό το μουσικό φωνητικό σύνολο θα εμφανιστεί αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκεί μέσα στον προαύλιο χώρο, με τα καλοκαιρινά, υποδέχεται το καλοκαίρι με τη συναυλία όσα τραγούδια χωράει η νύχτα στο αστεροσκοπείο κάτω από τον Αττικό ουρανό, ένα πρόγραμμα με γνώριμες και αγαπημένες μελωδίες, με τραγούδια διαφορετικών εποχών, μια ενιαία μουσική αφήγηση, και όσοι θα βρεθούτε ή θα βρεθούμε εκεί, φαντάζομαι θα περάσουμε πολύ ωραία. Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης και Βίκη Μοσχολιού για την συνέχεια με το Πάι Πάι.

Χάραλαμπος Βασιλιάδης ή Τσάντας, όπως ήταν γνωστός ο στιχουργός αυτός που έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, που γίναγε πάντα με μια τσάντα γεμάτη με στίχους και όποιος του ζητούσε έδινε. Είναι ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός, έτσι όπως τον ονόμασε ο Γιώργος Ξεπαπαδάκος, που έγραψε την πολύτιμη βιογραφία του εμβληματικού και αδικημένου αυτού λαϊκού στιχουργού. Ο Γιώργος Ξεπαπαδάκος θα είναι καλεσμένος σήμερα του Μιχάλη Γελασάκη στις 5 η ώρα στο δεύτερο πρόγραμμα για να μιλήσουν για αυτή την βιογραφία, αλλά και αυτόν τον σπουδαίο στιχουργό. Δικό του στιχούργημα είναι και το επόμενο, πάλι Γιώργος Ζαμπέτας στην μουσική, η Εύελιν Ασουάντα από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, την τηλεοπτική σειρά τραγούδησε τη ρεμπέτικη σερενάτα για λογαριασμό της σειράς αυτής, αλλά και για τον δίσκο που κυκλοφόρησε με τα τραγούδια αυτής της σειράς. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχαριστήσουμε την Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χαιρετισμούς και στην Νέα Σμύρνη και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει χωρίς να γράφετε περιοχές. Και πάμε για φινάλε από την Παναδαφέρ μου, για και χαρά. Τα λέμε αύριο στις 2.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Εδώ είμαστε και μιας και άρχισαν κιόλας να έρχονται τα πρώτα μηνύματα στο Viber. Βάλτε στην αναζήτηση εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα γίνει το θαύμα. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook βάλτε ροκ στην αναστροφές στα ελληνικά και εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που ξέρω πως κάθε Πέμπτη που παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του είναι αρκετές. Θα μας βρείτε. Και στην τεχνική επιμέλεια μαζί μας είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Λοιπόν, αυτό είναι το εναλλακτικό σήμα. Το κανονικό σήμα κάθε Πέμπτη είναι αυτό με το οποίο ξεκινάμε. Τη μουσική από το Dead Man του Jim Jarmusch, με τις κιθάρες βέβαια του Neil Young. Αυτό είναι που με ρωτάτε. Αυτό σας απαντάω στα αρκετά μηνύματα που πάλι έρχονται. Κάθε Πέμπτη το λέμε, τα απαντάμε έτσι προσωπικώς. Τώρα το είπα ευρύτερα, γιατί σήμερα είστε περισσότεροι και περισσότερες. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε.

Αν και για τον Άγγελο Αντωνόπουλο τα είπαμε χθες, έφυγε από τον κόσμο γνωστόν σε ηλικία 94 ετών, το Σάββατο έγινε αυτό, ανακοινώθηκε χθες όμως την ημέρα της κηδείας του, καθώς από δική του απέτηση και της οικογένειας ήθελαν πρώτα να γίνει η κηδεία, όπερ και εγένετο. Η ΕΡΤ λοιπόν μεταδίδει σήμερα στις 8 και 4 την ελληνική ταινία «Στο δάσκαλό μας με αγάπη», μια παραγωγή του 1969, είναι μαζί του κι άλλοι ηθοποιοί βέβαια, η Νίκη Τριανταφυλλίδη, ο Γιάννης Αργύρης, ο Βασίλης Καΐλας, ο Γιώργος Νέζος και πολλοί ακόμα. Είναι μια από τις περίπου 50 ταινίες που έκανε στον κινηματογράφο ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός. Τον θυμάμαι για πολλά από τα κινηματογραφικά του και τις πρώτες μικρότερες εμφανίσεις του, αλλά βέβαια και το κονσέρτο για Πολυβόλα, οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω, ειδικά αυτά τα δύο τα επικού θα έλεγα περιεχομένου, αλλά νωρίτερα βέβαια στην εκδρομή του Τάκη Κανελόπουλου, έχει κάνει μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεία και εκεί. Και υπάρχουν και άλλα, και η παρένθεση του ιδίου σκηνοθέτη, του Τάκη Κανελόπουλου. Το δάσκαλό μας, το φιλμ «Στο δάσκαλό μας με αγάπη», πάμε το 1969, την ίδια χρονιά συνεργασία του πάλι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για να φτάσουμε σε αυτό που μου αρέσει πολύ για ποικιλία λόγων. Ένας από αυτούς είναι η σπουδαία, η καταπληκτική μουσική του Γιάννη Σπανού.

Η ταινία, εντάξει, φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει τώρα τι γίνεται, του Ερίκου Ανδρέου είναι η ταινία. Στο σενάριο του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, με την Έλληνα Ναθαναήλ βέβαια, και τον Τίνο Καρύδη και τον Βασίλη Ανδρονίδη, και πρωταγωνιστή βέβαια τον Αντωνόπουλο. Η περίπτωση του Γιάννη Σπανού είναι μοναδική και βέβαια δεν είναι και τόσο εκτιμητέα όσο θα έπρεπε στη χώρα αυτή. Και δεν είναι μόνο ότι έκανε στη Γαλλία καταπληκτικά πράγματα, δεν είναι μόνο ότι στην Ελλάδα έχει γράψει ως μοναδικός από τους μελωδούς σπουδαίες μουσικές, και όχι μόνο για τον κινηματογράφο, για το τραγούδι, είναι γιατί και ο ίδιος με την παρουσία του λάμπρινε αυτό το χώρο, με την έννοια πως είχε και ένα ήθος που έμεινε και το συζητούν ακόμα όλοι οι συνεργάτες του και όλοι όσοι έτυχε κάποτε, όσοι και όσες, να τον γνωρίσουν. Την ίδια περίοδο, εκεί στις αρχές του 70, κάνει καταπληκτικά πράγματα και στον ελληνικό κινηματογράφο.

Υπέροχο, τι να λέμε τώρα, πρέπει να παίξουμε άπαντα κάποια στιγμή. Λοιπόν, και για το κινηματογράφο και για το εξωτερικό, Γιάννης Πανός, μοναδικός φυσικά. Λοιπόν, άνοιξαν τα θερινά, το ξέρετε αυτό, και υπάρχουν καινούργιες ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές, κατευθείαν, πολύ γρήγορα, από τις Κάνες, η καινούργια ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Και όταν λέμε Πέδρο Αλμοδόβαρ στην ταινία, μιλάμε για Αλμπέρτο Ιγκλέσιας στη μουσική.

Και εδώ οι φίλοι του συγκεκριμένου σινεμά θα το λατρέψουν. Μια διπλή αφηγηματική γραμμή, δύο παράλληλες χρονικές αφηγήσεις για να ακριβολογώ, όπου η τέχνη και η ζωή συναντώνται. Το 2004 μια σκηνοθέτης διαφημιστικών προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας της, που έγινε κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου των Χριστουγέννων, εξού και ο τίτλος «Πικρές γιορτές». 20 και πλέον χρόνια μετά ο σκηνοθέτης μετατρέπει την ιστορία της σε σενάριο. Εκεί ανάμεσα ο πολύ στενός συνεργάτης για όλες σχεδόν τις ταινίες του, προσπαθώ να θυμηθώ ποια ταινία τουλάχιστον των τελευταίων πολλών χρόνων δεν έχει υπογράψει τη μουσική της, εννοώ ο Αλμπέρτο Ιγκλέσιας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός ανδρός 75 ετών, ο οποίος ενεπλάκει εχθές το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Ιρανογαλίδα Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Άστατος ο καιρός στην Αττική, το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ροκ Συναστροφές στο δεύτερο πρόγραμμα, στο δεύτερο μέρος της Πέμπτης για τον κινηματογράφο. Μια μικρή απόδειξη πως ο συνθέτης Αλμπέρτο Ιγκλέσιας δεν είναι μόνο συνθέτης για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ. Εδώ από μια άλλη του συνεργασία για το The Kite Runner, ένας δημιουργός που έφτασε κιόλας στα 70, όλοι μεγαλώνουμε μέσα από τις ταινίες, μέσα από τις μουσικές που αγαπάμε, μεγαλώνουμε μαζί τους, δεν υπάρχει καμία βολή γι' αυτό. Γεννημένος στο Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανός βέβαια, ο Ιγκλέσιας, και ένας από τους Ισπανούς που ανανέωσαν τον κινηματογράφο, όχι της πατρίδας του μόνο, γιατί εδώ έχουμε έναν σκηνοθέτη που ανανέωσε τον κινηματογράφο της πατρίδας του στα τέλη της δεκαετίας του 90. Μπορεί να λέγονται διάφορα κατά καιρούς για τον Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, αλλά η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εγώ τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Από το πρώτο κιόλας φιλμ που είδαμε τότε που το είδαμε, το 1996, βγαίνει σε επανέκδοση σήμερα. Είναι μία από τις ταινίες που βγαίνει σε επανέκδοση. Το Τέσις, αυτό το φιλμ που όχι μόνο τον ανέδειξε, αλλά τον έβαλε στο επίκεντρο εκείνα τα χρόνια για να παρακολουθήσουμε όλοι μετά ποια θα ήταν τα υπόλοιπα που θα έκανε. Εξαιρετικός και με άποψη έτσι, στα πράγματα και περί του κινηματογράφου. Γράφει και τις μουσικές για τις ταινίες του. Αυτή η πρώτη ταινία έχει να κάνει με μια φοιτήτρια που σπουδάζει κινηματογράφο και κάνει μια διπλωματική για τη βία στον κινηματογράφο μαζί με ένα συμφοιτητή της και ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου ενός καθηγητή τους. Μπαίνουν σε ένα περίεργο και θα έλεγα ιδιαίτερο κόσμο των snuff movies, αυτών των σαδιστικών ταινιών με πραγματικούς φόνους κτλ. Εσείς που έχετε δει το 8 χιλιοστά με τον Nicolas Cage, την ταινία του Σουμάχερ, ξέρετε γιατί ακριβώς μιλώ, είναι ένα θρίλερ το Τέσις, αλλά είναι τόσο στυλιζαρισμένο που οι λάτρεις του είδους και οι προπάτορες, θα έλεγα, του Αμενάμπαρ θα είχαν να πούν πολλά. Μουσική, είπαμε, από τον ίδιο, κυρίως στις ταινίες του.

Ο Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ δεν είναι μόνος βέβαια στις μουσικές, έχει μαζί το Μαριάνο Μαρίν. Συγγράφουν τις μουσικές για τις ταινίες του πρώτου και βέβαια συνέχισε με εκείνο το υπέροχο «Άνοιξε τα μάτια» του 1997, ένα χρόνο μετά από το «Τέσις», και εκεί έγραψε τις μουσικές και εκεί μιλάμε για μια από τις καλύτερες ισπανικές ταινίες εκείνης της περίοδου και για πολλά χρόνια. Μετά δεν είναι τυχαίο και δεν είναι περίεργο που το Hollywood πήρε την ιστορία αυτή, έδωσε μια χολιγουντιανή εκδοχή μερικά χρόνια αργότερα, το 2001, το Vanilla Sky. Και το περίεργο βέβαια είναι πως αυτό ήταν, συγχωρήστε μου τη λέξη, μια σαχλαμάρα, ειδικά αν έχεις δει το πρώτο, το πρωτότυπο θέλω να πω, το ισπανικό. Και είναι περίεργο γιατί έχει φοβερούς συντελεστές, σκηνοθετεί ο Cameron Crowe και πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, ο οποίος έχει βάλει και τα χρήματά του βέβαια σαν παραγωγός μαζί με την Paula Wagner εκεί και τον ίδιο τον Cameron Crowe. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί και στο Jerry Maguire, αλλά ο Crowe ένας δημιουργός, ένας σκηνοθέτης από την ανεξάρτητη ματιά εκεί που είναι πολύ κοντά και στη μουσική και στη rock σκηνή, το singles έχει κάνει και άλλα φιλμ. Έπαιζε στο φιλμ, παίζει σε αυτό το φιλμ ο Tom Cruise, παίζει η Penelope Cruz, παίζει ο Kurt Russell, παίζει η Cameron Diaz, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την συγκίνηση και την έτσι απορία με την οποία μένεις από το πρώτο φιλμ, εννοώ το ισπανικό του 1997, το Open Your Eyes, όπου το δείτε, να το δείτε που λένε, και μετά να μου πείτε αν είχα δίκιο. Εντάξει, μουσική από αυτό το φιλμ τώρα.

Υπέροχη μουσική πραγματικά από την ταινία του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ «Άνοιξε τα μάτια». Μην εκπλήσεστε όμως, αυτή ειδικά στον κινηματογράφο και σε αυτό το επίπεδο μουσικής, μην εκπλήσεστε, αυτοί οι 4, 5, 10 σπουδαίοι της κλασικής μουσικής τους έχουν επηρεάσει όλους. Πόσοι είναι, πόσους θυμάστε, αυτοί είναι. Και όταν έχουν και κάποιοι από αυτούς τους συνθέτες θηριώδεις σπουδές, καταλαβαίνετε πως δεν είναι πολύ μακριά να... όχι να επηρεαστούν, ξέρετε, προδήλως, αλλά να συνεισφέρουν δημιουργικά σε αυτή την επιρροή από όλους αυτούς τους αγαπημένους τους, αυτούς που σπούδασαν, αυτούς που αγάπησαν. Όπως ο επόμενος. Πάμε στην Ασία τώρα. Από την Ιαπωνία, αγαπημένος μας, ο Νομπούο Ουεμάτσου. Αυτός που ασχολήθηκε πολύ με τα video games και τις μουσικές εκεί στην πατρίδα του, αλλά όταν έβαλε και ορχήστρα σε μουσικές όπως αυτή για το Final Fantasy, ακούστε τι έχει βγει. Α, ναι, επειδή τη μουσική από το Final Fantasy τη ζητάτε συχνά και την έχουμε παίξει, αποφάσισα σήμερα να φέρω το άλλο, το Φαντασμαγκόρια, αυτό εδώ.

Και μπορεί βέβαια ο Εμάτσου να μην είναι τόσο γνωστός στο ελληνικό κοινό. Τι γνωστός, καθόλου γνωστός. Ο επόμενος είναι Παρήγορο, που ήρθε και στη χώρα μας, έδωσε και συναυλία και ήταν και κατάμεστο το Ηρώδιο. Πραγματικά πολύ σπουδαίος έτσι κι αλλιώς ο Σιγκερού Μεμπαγιάση.

Η Χριστούλα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντεζης έρχεται εδώ για την εκπομπή του, το κλειδί του Σολ. Και ο Ούμε είναι αυτός που με βοηθάει να πάρω το τρένο για να φύγω. Και αν είμαστε όλοι καλά, θα συναντηθείτε πάλι αύριο ξανά με τις ροκ συναναστροφές της Παρασκευής. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
1: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

7 λεπτά μετά από τις 4, η καλησπέρα μας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο, Σιδηρής Πρετίζης στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και με τον μπουζούκι του Μανώλη Καραντίνη ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή με ένα γρήγορο στο τέμπο του θέμα που έφερε τον τίτλο «Ελληνικός κινηματογράφος» και είναι και η ιδέα που κρατήσαμε για τα δύο επόμενα τραγούδια. Και περίπου και ο ρυθμός. Στην ταινία «Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι», το τραγούδι αυτό του Γιάννη Σπανού και του Αλέκου Σακελάριου, το είχαμε ακούσει από την Άννα Φόνσου. Στη δισκογραφία πέρασε τότε με τη Δούκισσα.

σε παρόμοιους ρυθμούς. Πρώτα είπαμε Γιάννης Πανός Αλέκου Σακελάριος με τη Δούκισσα. Αμέσως μετά Μίμης Πλέσσας, Άκος Δασκαλόπουλος, Στανιζοζός Σαπουντζάκη στο Είμαι Κορίτσι Ζόρικο και ένα σκληρό αγόρι σε άλλους δρόμους για τη συνέχεια. Νίκος Μαμαγκάκης, Δίνος Δημόπουλος, η δημιουργή, τραγουδά υπό επιστεριάδη.

Οι Τερμίτες, μετά από το Σκληρό Αγόρι, αλλάξαμε και εμείς μουσικό ύφος και μουσικό κλίμα, ήταν η σκληρή μουσική και αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε rock ή και rock and roll αν θέλετε, και αυτός είναι ένας από τους νοσταλγούς του.

νοσταλγός στο rock'n'roll, έγραψε και τραγούδισε ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Και πάμε στο άλμπουμ Ξενοδοχείο πριν από αρκετά χρόνια, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το Ξενοδοχείο ήταν ένας δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου που δεν είχε δικές του συνθέσεις, ήταν τραγούδια ξένων δημιουργών, γνωστών ερμηνευτών ή και συγκροτημάτων, στα οποία είχε βάλει ο ίδιος ελληνικούς στίχους και τα είχε μεταφέρει στο δικό του μουσικό και αισθητικό σύμπαν, και από εκεί ακούμε το «Σώσε».

Το Σώσε ήταν το Gimme Some Lovin' που είχε γράψει ο Stevie Winwood και είχαν τραγουδήσει η Spencer Davis Group, και έγινε το Σώσε από τον Διονύση Σαββόπουλο. Τσικαμπούμ, και με το Γιάννη Κούτρα κλείνουμε το ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία Κεχηρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο Βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστα τόσο καιρό στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή, η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πριν από λίγα χρόνια είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Ήρεμη Δράκη». Ήταν ο Παντελής ο Χαρίδης, ο οποίος τραγούδησε Χρήστο Νευρίδη και Σπύρο Μπαλτογιάννη. Το τραγούδι λεγόταν «Γωνία Τσιμισκή». Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και θα μείνουμε χαράματα στη Τσιμισκή.

Σας το έχω πει και σε παλιότερη εκπομπή, είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους δίσκους που άκουσα, από τα πιο ολοκληρωμένα άλμπουμ που άκουσα τελευταία, αυτό με τον τίτλο «Το φως που μέσα μας κυλά», και μάλιστα μόλις πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε και σε φυσικό προϊόν βινιλίου. Ήταν η Κατερίνα Σισίνη, τραγούδησε Γιώργο Κωστογιώργη, ο οποίος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. «Χαράματα στη Τζιμισκή». Αλλά στα χαράματα θα μείνουμε εμείς σε αυτήν την ώρα της ημέρας, με πολλά ξεκινήματα, ίσως και με κάποια φινάλε. Δάφνη Αλεξανδρή, Λίνα Νικολοκοπούλου, Αργυρό Καπαρού. Αν δεν σε βρουν χαράματα...

Είπαμε, αν δεν σε βρουν χαράματα, πώς θες να ακούς τα ειδόνια. Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, η Αργυρό Καπαρού στη φωνή, η Δάφνη Αλεξανδρή στη μουσική και όπως λέγαμε και πριν, τα χαράματα που κάποια πράγματα ξεκινούν και άλλα φτάνουν προς το τέλος τους. Οι σκέψεις όμως παραμένουν, έγραψε και τραγουδάει Χάρης Αλεξίου, «Οι φίλοι μου χαράματα».

Εδώ λοιπόν ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, από τις παλιές του εκτελέσεις μέχρι πολλές επανεκτελέσεις και διασκευές, το «Χαράματα η ώρα 3» του Μάρκου Μβακάρη, έτσι όπως το τραγούδισαν οι δυνάμεις του Αιγαίου εκεί στη δεκαετία του 1980. Μια που ήμασταν στις δυνάμεις του Αιγαίου, να κρατήσουμε τον Χρήστο Τσιαμούλη λίγο πριν από το τέλος, τον τραγουδά ο Αλκίνος Ιωαννίτης με τους στίχους του Βασίλη Νικολαίδη.

Σαν τα κορίτσια που γελάν τραγούδησε ο Λκίνος Ιωαννίδης, δεν θα απομακρυνθούμε ούτε από το μουσικό κλίμα, αλλά ούτε και από τον Χρήστο Τσιαμούλη. Εδώ θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με την Κέτη Κουλιά και την Ελλάδα του καλοκαιριού. Χρήστος Τσιαμούλης, Κώστας Καρτελιάς η δημιουργή. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Σιδηρής Πρίντεζης ήταν στο μικρόφωνο. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: 6 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας,

Με ένα τραγούδι του Δημήτρη Αποστολάκη ξεκινήσαμε, έτσι στον απόϊχο της χθεσινής εκπομπής. Εφτά ποτάμια, ο Γιάννης Χαρούλης τραγούδησε, ήταν από το άλμπουμ «Ο Γητευτής και το Δρακοδόντι», ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 20 περίπου χρόνια και ήταν ένα από τα σπουδαία άλμπουμ των Χαΐνιδων. Και να σας πω για τη συναυλία στην Τεχνόπολη τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες με τη Φωτεινή Βελεσιότου, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Μίλτο Πασχαλίδη και τη Μάρθα Φριτζίλα θα δώσουν μια μεγάλη συναυλία εκεί, που έχουν κλείσει τα 35 τους χρόνια στο ελληνικό.

εκπληκτικό τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας χθες. Δεν πρόλαβα να απαντήσω σε όλους. Σχεδόν σε κανέναν δεν πρόλαβα να απαντήσω. Και γι' αυτό είπα να ξεκινήσω σήμερα με Χαΐνιδες. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε μέχρι τις 6 τα κάνουμε παρέα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και από τα 7 ποτάμια στο κόκκινο ποτάμι της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, μάλλον του Κώστα Μπαλαχούτη και του Χρήστου Παπαδόπουλου.

Το κόκκινο ποτάμι, Ελεονόρας Γουανέλη τραγούδησε, ο Κώστας Μπαλαχούτης έγραψε τα λόγια, ο Χρήστος Παπαδόπουλος έγραψε τη μουσική και τώρα θα πάμε σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ο Παύλος Παυλίδης, ένα μήνα πριν τη μεγάλη του συναυλία στο Release Athens, παρουσιάζει το δεύτερο single από το επερχόμενο του άλμπουμ, ετοιμάζει καινούργιο δίσκο ο Παύλος Παυλίδης και το κομμάτι έχει τίτλο «Πανσέλινος».

Εδώ ο Μανώλης Ρασούλης και ως ερμηνευτής, εκτός από στιχουργός αυτού του τραγουδιού, ο Πέτρος Βαγιόπουλος έγραψε τη μουσική, ήταν το «Νιώσε με», και δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το όλο καινούργιο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Στέλνετε μας τα σχόλιά σας να μας πείτε, και γενικά να στέλνετε τα σχόλια για τα καινούργια τραγούδια, να ακούμε και τη δική σας γνώμη στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε, το βλέπω στην οθόνη που έχω μπροστά μου, και φυσικά μας ακούτε από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Και εδώ ένα ντουέτο που έγραψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για να τραγουδήσουν η Σοφία Βόσου και ο Μανώλης Λιδάκης.

Μανώλης Λιδάκης και Σοφία Βόσου λοιπόν στο Δε Μετανιώνω, και έρχονται και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνετε, καλοκαιρινές πλέον, ενώ πριν από πολύ λίγο καιρό έρχονταν σχεδόν χειμωνιάτικες. Τόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα. Και θα πάμε στο Γιάννη Κότσιρα τώρα, σε ένα τραγούδι που ξέρω ότι σας αρέσει πολύ και ξέρω ότι είναι από αυτά που με το που μπαίνουν οι πρώτες νότες, τα πρώτα μέτρα, δυναμώνεται το ραδιόφωνο.

τις δυσάρεστες ειδήσεις που μπορεί να διαβάσει κανείς είναι βέβαια και ο θάνατος της Μαρζάν Σατραπή, της δημιουργού του Περσέπολης και πολλών άλλων βέβαια, μια σπουδαία και γραφίστρια και σκηνοθέτης και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, η οποία έλεγε πως στα 10 μου χρόνια ουσιαστικά εκπαίδευα τον εαυτό μου να γίνω πολιτικός κρατούμενος. Με χτυπούσα πολύ δυνατά με μια ζώνη. Αυτή ήταν η προετοιμασία για να αντέξω τα βασανιστήρια και να μην προδώσω ποτέ τα ονόματα των φίλων μου, είχε πει η Μαρζάν Σατραπή κάποτε στη Λεμόντ σε μία από τις συνεντεύξεις της, και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας σημείωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια, άμυνα και είδα την υπόρρηση στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σοφία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατο στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Η Βίκυ Μοσχόλιου τραγούδησε με ένα τραγούδι με τη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και τα λόγια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ή αλλιώς Τσάντα. Ήταν τα Δειλινά βεβαίως. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, Δέσποντες Νότες ακούτε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και επέλεξα να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο με αυτό ακριβώς το τραγούδι, γιατί θα μιλήσουμε για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Κρατώ στα χέρια μου την πρώτη και μοναδική και πολύ καλή και πλήρη βιογραφία αυτού του σπουδαίου στιχουργού, που ήταν ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός. Είναι το βιβλίο του Γιώργου Ξεπαπαδάκου, Τσάντας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός, που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Μετρονόμος, και είναι μια βιογραφία που, για να τη φέρει εις πέρας ο συγγραφέας της, διαβάζω από την έκδοση, αναζήτησε πλησιέστερους συγγενείς, κληρονόμους και συνεργάτες του στιχουργού, μίλησε με ειδικούς της λαϊκής μουσικής και συλλέκτες της αντίστοιχης δισκογραφίας, συνάντησε καλλιτέχνες που παίζουν στο πάλκο τραγούδια του και γείτονες που τον θυμούνται ακόμα, παράλληλα κοσκίνησε τη σχετική βιβλιογραφία και συγκέντρωσε διάφορες μαρτυρίες για το πρόσωπό του. Όμως θα τα πούμε καλύτερα με τον ίδιο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Ξεπαπαδάκο, που μου ζήτησε να μιλάμε στον Ενικό. Οπότε, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στην ωραία παρέα του δεύτερου προγράμματος. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, είμαστε, μια χαρά, εσύ? Λοιπόν, να ξεκινήσω ρωτώντας αρχικά εσένα, πώς και ξεκίνησες να ασχολείσαι και πώς φτάσαμε στο να μας παρουσιάσεις για πρώτη φορά τη βιογραφία αυτού του σπουδαίου στιχουργού. Ποια ήταν η δική σου αφετηρία γι' αυτό?
1: Η αφετηρία δικιά μου με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι ξεκινάει από την εφηβεία. Έχω κινηθεί γενικότερα σε κύκλους και στέκια όπου παίζεται ακόμα αυτή η μουσική, και έχει σημασία αυτό ότι συνεχίζεται δηλαδή απαράλλακτη ως σήμερα. Και σιγά σιγά, καθώς εντρυφεί κανείς σε αυτό το χώρο και βλέπει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο τραγουδιών που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ευθέως ή πλαγίως, αποδίδονταν στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, μου κάνει μεγάλη εντύπωση το κενό πληροφοριών που υπήρχε. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από κάποιες έτσι πολύ εξωτερικές και όχι σε βάθος πληροφορίες που είχαμε για αυτόν, τελικά δεν γνωρίζαμε απολύτως τίποτα για τον πρώτο συμπολίτη μας στον 20ο αιώνα που μπορούσε να ζει αποκλειστικά από τα στιχουργήματά του.
0: Γιατί
1: το κενό δηλαδή, το κενό, η απουσία δηλαδή πληροφορίας.
0: Γιατί πιστεύεις ότι συνέβη αυτό? Μήπως είχε να κάνει με αυτή την ρετσινιά εντός αγωγικών που πας να αποκαθιστάς και μέσα στο βιβλίο σου, για τη σχέση, ας πούμε, που είχε την οικογενειακή με το δικτάτορα ή κάτι άλλο? Γιατί πιστεύεις ότι συνέβη αυτό? Γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτόν τον τρόπο που το έκανες εσύ όλα αυτά τα χρόνια για έναν από τους σημαντικότερους στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού?
1: Δύο είναι κυρίως οι λόγοι. Τον ένα μόλις τον ανέφερες. Ο άλλος όμως έχει να κάνει με την παλιά ΕΠΗ και τον τρόπο με τον οποίο περνάγαν τα πνευματικά δικαιώματα σε δημιουργούς που δεν ήταν και τόσο δημιουργοί. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η παλιά ΕΠΗ έχει και τη σκοτεινή της περίοδο, όπου κάθε έννοια δεοντολογίας από το 40, το 50, ακόμα και το 60 ήταν όνειρο θελήνης νυχτός. Αφενός αυτό έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην υποτίμηση της πένας του συγκεκριμένου στιχουργού. Από την άλλη, έχουμε το κομβικό γεγονός της μεταπολίτευσης το 1974, όπου μαζί με αυτό το πολιτικό γεγονός έχουμε και την αναβίωση του ρεμπέτικου, καθώς η λαϊκότητα ως έννοια αποθεώνεται, ο λαϊκός πολιτισμός, η άλλη πολιτιστική κληρονομιά κλπ. Όλα αυτά ενώ γίνονται και ενώ προχωρούν και κοινωνιολογικές μελέτες και άλλες μελέτες μουσικολογικές για το ρεμπέτικο, το αρχοντορεμπέτικο και το λαϊκό, για να τα πω δηλαδή με χρονολογική σειρά της εμφάνισης τους, εκεί πάνω υπάρχει η μορφή ότι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης συγγενεύει με την οικογένεια του δικτάτορα. Και όταν λέμε συγγενεύει, όχι εξαίματος, εξαγχιστίας. η αδερφή του Βασιλιάδη, η Νίκη Βασιλιάδη, ήταν η πρώτη γυναίκα του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Την είχε παντρευτεί το 1942 και έκανε μαζί της δύο παιδιά, το Χρήστο και τη Χρυσούλα. Ήταν τα παιδιά αυτά, μάλιστα γιατί το αναφέρω, γιατί ο Χρήστος ήταν βασική πηγή των πληροφοριών μου για την ζωή, ζει στην Αμερική και με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω ποιος ήταν σαν πρόσωπο κοντινό ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης.
0: Μάλιστα. Εσένα τι σου έκανε εντύπωση ψάχνοντας, γιατί καταλαβαίνω ότι σου έχει πάρει αρκετά χρόνια όλη αυτή η έρευνα που έχεις κάνει. Τι σου έκανε εντύπωση ψάχνοντας και ανακαλύπτοντας για αυτόν τον στιχουργό? Εγώ, ας πούμε, δεν ήξερα ότι έκανε μεταφράσεις, δεν ήξερα ότι είχε γράψει διηγήματα. Τα έμαθα πρώτη φορά από το βιβλίο σου αυτά. Εσένα τι σου έκανε εντύπωση?
1: Υπάρχουν και δύο διηγήματα δικά του Αυτούσια στο βιβλίο, τα οποία τα αλλιεύσα από τη φιλολογική πρωτοχρονιά, αυτό το ιστορικό περιοδικό που έβγαινε και μάλιστα μέσα στα σκοτεινά χρόνια της κατοχής.
0: Και ενδεχομένως να έχει γράψει κι άλλα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, έχει γράψει κι άλλα. Έχει κάνει μεταφράσεις Σοπενχάουερ, Χέγγελ, Νίτσε, ακόμα και Φρόιντ. Στις εκδόσεις Γκοβόστη, όταν και εκείνες κάνανε τα πρώτα τους βήματα, καθώς ήταν πολύ φίλος με τον Κωστή Γκοβόστη, τον ιδρυτή δηλαδή του μεγάλου αυτού εκδοτικού οίκου. Και επίσης εκείνο τον καιρό στο Μεσοπόλεμο, αυτό που μου κάνει εντύπωση για να απαντήσω αμέσως σε αυτό το ερώτημα που μου κάνεις τώρα, μου κάνει εντύπωση ότι ήταν στο τροτσκιστικό κίνημα της εποχής του Μεσοπολέμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συνδεθεί με τον Βάσο και τον Τηλέμαχο Βαρίκα, με τον Λουκά Καρλάφτη, τον ιστορικό δηλαδή της αριστεράς, και με αυτούς τους ανθρώπους είχε συγχρονιστεί και είχε μπει μέσα σε έναν πολύ στενό, θα έλεγα ηγετικό πυρήνα της Κομλέα, εκείνη την εποχή έτσι λεγόταν οι αρχαιομαρξιστές, και μάλιστα παραλίγο να συναντηθεί και με τον Λέοντα Τρότσκι σε ένα ταξίδι τρανσιτ που έκανε για να πάει από την Κωνσταντινούπολη μέσω Πειραιά στη Μασσαλία.
0: Φοβερό. Και δεν είναι εντυπωσιακό ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτό το παρελθόν τρώει τη ρετσινιά, ας πούμε, ότι είναι στο περιβάλλον του δικτάτορα? Είναι φοβερή αντίθεση αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Και το αποκαθιστάς αυτό στο βιβλίο σου. Για να πούμε όμως λίγο για τους στίχους που πουλούσε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που τον χαρακτήρισαν και γι' αυτό έχεις βάλει και τον πολύ εύστοχο τίτλο ότι ήταν ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός και λίγο πριν από την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, έχω την αίσθηση, που πουλούσε τους στίχους του και από εκεί ζούσε. Πώς γινόταν αυτό, σε ποια στέκια, σε ποιους τα έδινε συνήθως τα τραγούδια του? Πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία. Είναι αρκετά πιο παλιός από την Ευτυχία. Τουλάχιστον 10, για να μην πω 20 χρόνια. Υπάρχουν κάποια ίχνη και για 20. Γιατί η Ευτυχία εμφανίζεται γύρω στο 1948 και βέβαια στη δισκογραφία μπήκε με Τζοανάκο, ας πούμε, το 52-53 με το «Είναι και Θεός».
0: Ενώ μιλάμε για προπολεμικά εδώ στο
1: Τζάντα. Ναι. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης μπαίνει κανονικά με ψευδώνυμο, με το ψευδώνυμο Βασίλη Σταμβάκη, το 1938 στη δισκογραφία. Εκείνη την εποχή όμως δεν τα πουλάει μόνο τα στιχουργήματά του, τα χαρίζει κιόλας. Τα χαρίζει γιατί ήταν τέτοιος άνθρωπος από την Ανατολή ή από την καθημάσα Ανατολή, αν θέλεις, όπου υπήρχαν άνθρωποι που νομίζω τώρα έχουν εξαφανιστεί πια, που πιστεύαν ότι τα λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο. Έχει κάνει και τέτοια πράγματα. Και υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν τα έχω βάλει καν στο βιβλίο. Γιατί δεν μπορούσα να τα τεκμηριώσω και θα πήγαινα πέραν, ας πούμε, της όποιας δεοντολογίας που θα ήθελα να τηρήσω. Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, εννοείται. Για πες μου.
1: Υπάρχουν δύο εξάρσεις στιχουργικές, δύο προσώπων προπολεμικά, που δεν έχουν καμία σχέση με την τέχνη της ρήμας και της ημιοκαταληξίας. Ο ένας είναι ο Στράτος ο Παγιουμτζής, ο Στράτος δηλαδή, θα λέγανε Στράτο τον Τεμπέλη, που φύτευε τον χόρτο του σε Ξεφράγκο Αμπέλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Στράτος ήταν στα όρια του αλφαβητισμού.
0: Οπότε υποπτεύεσαι ότι μπορεί οι στίχοι που έχουν καταχωρηθεί σε εκείνον να είναι...
1: Είναι πάνω από 100. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι ο λόγος μου και ο λόγος του, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω αυτό παρά μόνο βλέπω κάποιες φιλολογικές συγγένειες. Υπάρχουν λέξεις που τις χρησιμοποιεί στο γυναικές μετά ο Τσάντας, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, όταν γράφει στίχους. Το ίδιο συνέβη με μια έξαρση της στιχουργικής για έναν άλλο μεγάλο συνθέτη του προπολεμικού ρεμπέτικου, τον Απόστολο Χατζηχρήστο, και μάλιστα ξέρεις από πότε? Από το 1936, όταν ο Χατζηχρήστος ο Απόστολος έχασε την ακοή του. Τον πλάκωσε στο ξύλο ο Αντώνης ο Βλάχος, ο ιδιοκτήτης του πρώτου μεγάλου μπουζουξίδικου της Αθήνας, που λεγόταν Δάσος, Ιεράδος και Κωνσταντινούπολεως γωνία. Ένα περιστατικό που το καταγράφει η βιβλιογραφία στο χώρο του Ρεμπέτικου και συνέβη το 1936. Εκείνη την εποχή ο άνθρωπος αυτός πρέπει να κάνει θεραπείες για να βελτιωθεί η ακοή του και ξαφνικά εμφανίζεται στο προσκήνιο εκτός από συνθέτης και στιχουργός πάνω από 80 στιχουργημάτων.
0: Μάλιστα, άρα υποπτεύεσαι, έχεις ισχυρές ενδείξεις ότι πίσω από αυτούς τους δύο καλλιτέχνες η στιχουργική υπογραφή ήταν του Χαραλαμπού Βασιλιάδη. Διάβασα και νομίζω ότι μπορεί να είναι και περισσότερα, από ότι έχει γράψει περισσότερα από 2.000 τραγούδια, τα οποία όμως δεν είναι και όλα αυτό που λέμε επιτυχίες. Το αναφέρεις και με πολύ ωραίο τρόπο στο βιβλίο, ότι πολλές φορές από τη στιγμή που άρχισε να πουλάει και μετά μπήκε στη διαδικασία να δώσει και τραγούδια απλώς για το μεροκάματο, να το πω έτσι τώρα χοντροκομμένα.
1: Βεβαίως, και υπάρχει και ένα άλλο, υπάρχει μια κοσμογονία στον χώρο της δισκογραφίας μετά το 60, η οποία γινόταν και με πιο έτσι κερδοσκοπικούς όρους. Είναι η εποχή, ας πούμε, της καταλήστευσης της οριεντάλ δισκογραφίας που έχουμε το 60, που έρχονται δηλαδή δίσκοι από τη Μέση Ανατολή, από το Λίβανο, από την Ινδία
0: βέβαια,
1: ή από την Αίγυπτο ακόμα, όπου παίρνουμε τις μουσικές από το Bollywood και τις μεταγράφουν εδώ Μανώλης Αγγελόπουλος, ακόμα και ο Μέγας και πολλής Απόστολος Καλδάρας το έχει κάνει αυτό, ο Καζατζίδης με το
0: βέβαια
1: «Χρόνια τώρα μακριά σου λιώνω», που είναι πάνω σε στίχους του Τσάντα. Συμβαίνει αυτό και ταυτόχρονα τι γίνεται τότε? Ναι, μεν υπάρχει και είναι καθιερωμένος ο Τσάντας ως πρώτος και καλύτερος τότε, γιατί ο πρώτος ταυτιζόταν με τον καλύτερο γιατί δεν υπήρχε κι άλλος. Μετά όμως βγαίνει η Ευτυχία, βγαίνει ο Βίρβος, βγαίνει ο Κολοκοτρώνης, σιγά σιγά μεγαλώνει και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Μιλάμε τώρα για εποχές που έρχονται και νέοι στιχουργοί οι οποίοι υπερκαλύπτουν με την προσφορά τους τη ζήτηση. Και εκείνη την εποχή, ενώ ναι μεν είναι θρυλικός ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, υπάρχουν εταιρείες δισκογραφικές μικρές, κάτω από το επίπεδο της Μοντεκάρλο, ας πούμε, όπως είναι η Deca, όπως είναι κάποιες άλλες, ας πούμε, η Diva, ή κάποια άλλα ονόματα ακόμα πιο εφάνταστα που δεν τα θυμάμαι, όπου εκεί τους αρκούσε να πάρουν ένα ημιτελές στιχούργημα του Χαραλάμπου Βασιλιάδη για να πούνε ότι μόνο και μόνο το πήρε αυτός. Και είναι φοβερό ότι τα μεγάλα τραγούδια, τα δικά του, τα ανέμονται άλλοι δημιουργοί, όπως το Καπηλιό. Το Καπηλιό του Μητσάκη. Βέβαια είναι μόνο ο λόγος ενός μάρτυρα που το έχω αυτό. Ότι το πούλησε στον ότι ο Μητσάκης του το παρήγγειλε, ότι ήθελε να του γράψει το 1948 τραγούδια για Μπεκρή και όντως το έκανε, και ο Μητσάκης αγόρασε με έναν πολύ γενναιόδωρο τρόπο, με χρυσή λίρα, τα δικαιώματα.
0: Φοβερό. Και είχε και έναν, νομίζω είχε και ένα ταλέντο εκτός από αυτά που έγραφε ο ίδιος και έψαχνε αγορά και αγοραστή, είχε και ένα φοβερό ταλέντο να ανταπεξέρχεται στις παραγγελίες που του έκαναν διάφοροι, όπως και ο Ζαμπέτας. Επίσης να πούμε και το άλλο θέλω, ότι διαβάζω στη βιογραφία σου που κυκλοφορεί, να το ξαναπώ, από τις εκδόσεις Μετρονόμος, μόλις κυκλοφόρησε, για το Χαράλαμπου Βασιλιάδη, και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό βιβλίο, ότι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ουσιαστικά άφησε και τη δημοσιοϋπαλληλία. Ήταν δημόσιος υπάλληλος και παρετήθηκε στα μέσα του 50 και αμοιβόταν μόνο από τα ταμεία των δισκογραφικών εταιριών εκείνη την εποχή.
1: Ακριβώς αυτό συνέβη περίπου το 1953. Ήταν διορισμένος στο Υπουργείο Ναυτικών, στο πολιτικό προσωπικό, στο τμήμα χαρτών και μεταφράσεων, και σταμάτησε να δουλεύει όταν μπορούσε πλέον να βιοποριστεί από τους στίχους. Όχι όμως όπως θα βιοποριζόταν αν όχι σήμερα, γιατί σήμερα και η δισκογραφία έχει θέματα σύγχρονα, ας πούμε τη δεκαετία του 80 και του 90, ένας στιχουργός έβαζε χρήματα. Ο Βασιλιάδης ήταν πάρα πολύ αντικομφορμιστής. Ζούσε σε μια προσφυγική τετρακατοικία, σε ένα ισόγειο, πάρα πολύ μικρό, διαράκι, στη Νέα Φιλαδέλφια, στην οδό Νικολάου Τρυπιά, σήμερα 36, όπου κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου, επειδή το σπίτι είναι εγκαταλελειμμένο,
0: πήδηξα
1: τη μάντρα και μπήκα μέσα. Να το δω. Ποντικοφολιά και κατσαριδοφολιά είναι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το σπίτι. Και δεν ξέρω, θέλω να έρθω σε επαφή και με, επειδή η εκπομπή σου και το δεύτερο πρόγραμμα το ακούει όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα, θέλω να έρθω σε επαφή και με το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί είναι ένας άνθρωπος που μεγαλούργησε σε αυτές τις γειτονιές εκεί. Και όταν λέω μεγαλούργησε, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω θεωρητικά και να καταχράσω τον χρόνο σου.
0: Μόνο το έργο.
1: Μόνο τραγούδια. Αν μου δίνεις δηλαδή μισό δευτερόλεπτο να πω.
0: Να μας πεις μερικούς τίτλους, ναι.
1: Ναι, είναι η άμαξα με στην βροχή του Χατζηχρήστου, το βουνό με το βουνό του Χιώτη, το τρελετσιγκάνε, το καπηλιό που είπα πριν, το πει το χάραμα, το σβήσε το πώς να κοιμηθούμε, το άνοιξε, άνοιξε, το παρτίδες του Χιώτη πάλι, το μαζί σου ξεμυαλίστηκα, το απόψε με εγκατέλειψες, το βαθιά στη θάλασσα θα πέσω που το είπε και ο Μάρκος, το σιγανό ψυχάλισμα που κάνει το συνθετικό του ντεμπού, το Γαβαλάς, το καντήλι τρεμοσβήνη, ο δίσκος με τον οποίο μπαίνει στη δισκογραφία, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, το Παράγκες και Παλάτια, με το τραγούδι αυτό μπήκε ο Στράτος Διονυσίου στη δισκογραφία, ο Δερβενιώτης έχει μπει στη δισκογραφία με αυτόν, η Χασκή, η Αλιφραγκή, η Γιώτα Λίδια, η Ρινά Στάμου. Είναι ο Λαύκας, ο Τατασόπουλος, ο Τζοανάκος, ο Κλουβάτος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι σαν το Stonehenge για μένα. Αλλά τώρα μιλάω μέσω της συναισθηματικής εμπλοκής που έχω, καθώς...
0: Μα δεν γίνεται κι αλλιώς όμως, Γιώργο, γίνεται. Δηλαδή, αν δεν έχεις αυτή τη συναισθηματική εμπλοκή, μπορείς να κάνεις όλη αυτή την έρευνα. Δηλαδή, κάποιος που έχει κάνει αυτή τη δουλειά καταλαβαίνει ότι έχεις φάει μήνες, ατελείωτες ώρες πάνω από χαρτιά, από βιβλία κτλ. Να συμπληρώσω και μερικούς ακόμα τίτλους τραγουδιών, έτσι, η Γλάρη, το ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου κτλ. Και επειδή μας τελειώνει ο χρόνος, θα ήθελα έτσι για κλείσιμο, και πραγματικά έχει φοβερό ενδιαφέρον, και ελπίζω κάποια στιγμή να έρθεις και από το στούντιο να τα πούμε πιο αναλυτικά, ή εδώ ή σε κάποια άλλη εκπομπή που παίζει και πολύ περισσότερο λαϊκό τραγούδι, να μας πεις λίγο την ιστορία της παραγγελίας του τραγουδιού που σε Θανάση από το Ζαμπέτα, και να κλείσουμε έτσι.
1: Ναι. Ο Ζαμπέτας έμαθε το θάνατο του Χαραλάμπου Βασιλιάδη ευρισκόμενος στο Λονδίνο. Και επίσπευσε την επιστροφή του στην Αθήνα για να πάει να συλληπιθεί τη χείρα του. Και εκείνη άνοιξε τα σιρτάρια του Μακαρίτη, του άντρα της, και του έδωσε το «Πού σε Θανάση», το οποίο ο Χαράλαμπος το είχε γράψει για υπαρκτό πρόσωπο. Έναν εγαλαιότη, Αθανάσιο, ο οποίος ήταν στέλεχος της Ούλεν, αλλά η καταγωγή του ήταν από την Κωνσταντινούπολη και είχε και τελειώσει και τη μεγάλη του γένου σχολή. Αυτός είναι ο Θανάσης.
0: Μάλιστα.
1: Του τραγουδιού αυτού που θα μας βάλεις για να κλείσουμε αυτή τη ευχάριστη παρένθεση.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπες. Πραγματικά νομίζω ότι ο χρόνος ήταν πολύ λίγος. Θα πρέπει να τα ξαναπούμε οπωσδήποτε με αυτό το βιβλίο και για μια πιο αναλυτική παρουσίαση. Εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που έχουν ακούσει και αγαπήσει τα τραγούδια του, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά που έκανες. Είναι πραγματικά σπουδαία. Και δεν ξέρω εάν μετά από αυτή την έκδοση θα σου έρθουν και άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να συμπληρώσεις αυτή τη σπουδαία έρευνα που έχεις κάνει, και το εύχομαι να συμβεί αυτό.
1: Να σου πω κάτι, και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ λίγο τον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Ψάχνω να βρω συγγενείς των ανθρώπων με τους οποίους έκανε παρέα ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης στο ζαχαροπλαστείο Κρυστάλ. Στην Δεκελία ήταν κάποτε, βενιζελικό ζαχαροπλαστείο παρακαλώ, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν ο δήμαρχος Νικόλας Τουπιάς, ένας Παντελής Παντελόγλου, ένας Θεόκτιστος Τζιραλίδης και ένας Μανώλης Μακρής. Σε περίπτωση που...
0: Ωραία, αν μας ακούει κάποιος που...
1: Συγγενείς των ανθρώπων αυτών ακούν την εκπομπή σου, θα ήθελα να επικοινωνήσουμε με τον εκδότη μου για να έρθω και εγώ σε επικοινωνία μαζί τους, για να μάθω περισσότερα πράγματα, γιατί έκανε στενή παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Οι οικογένειες Μακρή, Τζιραλίδη, Παντελόγλου και Τρυπιά.
0: Ωραία, εύχομαι να βρεθεί κάποιος και να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Γιώργο Ξαπαπαδάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Μιχάλη μου, και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.

Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και την ιστορία αυτού του τραγουδιού και ποιος ήταν ο Θανάσης. Μας τα είπε ο Γιώργος Ξεπαπαδάκος, που έχει φτιάξει μια φοβερή βιογραφία του Χαραλάμπου Βασιλιάδη, πραγματικά ένα σημαντικό βιβλίο για τον πρώτο Έλληνα επαγγελματία στιχουργό. Και καταλαβαίνει κανείς σίγουρα όταν διαβάζει βιβλία ποια είναι γραμμένα με πολύ αγάπη και ποια έχουν πάρα πολύ δουλειά πίσω τους. Αυτό είναι ένα από αυτά τα βιβλία και κάπως έτσι κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε, αδέσποτες νότες. Τέλος για σήμερα, ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος. Ευχαριστώ το Χάρη Κουτουλογιάννη που φρόντισε τον ήχο. Από το Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα, επίσης με ένα τραγούδι με τα λόγια του Χαραλάμπου Βασιλιάδη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Το επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή.

0: τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τέτοια η δύναμη της αγάπης και του έρωτα που μας εκτοξεύει πραγματικά και πέρα από αυτόν τον μικρό πλανήτη που ζούμε στα αστέρια, αναζητώντας την αγάπη, τον έρωτα και την ευτυχία. Έλα πάρε μου τη λύπη στο ξεκίνημά μας αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα πάμε ως τις 8 παρά 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και Ελένη Τσαλιγοπούλου από το άλμπουμ «Στην εποχή του ονείρου», τραγουδώντας Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Στη συνέχεια,

Μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει και με ζέστη και με κρύο, παρέα θα είμαστε. Χάρης Αλεξίου, τραγουδώντας Λίνα Νικολακοπούλου και Θάνο Μικρούτσικο, ενώ στη συνέχεια η Δήμητρα Γαλάνη με τον Ευστάθιο Δράκο. Εκδρομή το τραγούδι που θα ακούσουμε. Μουσική Ευστάθιο Δράκου, στίχη Νίκου Μωραϊτη.

Λαβυρινθή, το τραγούδι με το οποίο γνωρίσαμε την Παυλίνα Βουλγαράκη, δική της μουσική και στίχη, το τραγούδι αυτό που μοιράστηκε με τον Μπάμπη Στόκα. Δύο φωνές μοιράζονται και το επόμενο, το έγραψε ο Γιάννης Μιλιώκας και το μοιράζεται με την Αφροδίτη Μάνου. Μιλάμε φυσικά για το Ρόζ.

Οι εντάσεις, οι συγκρούσεις και οι διαφορετικές επιθυμίες πλένονται και δημιουργούν ένα καινούριο χώρομα, ρόζαν προκειμένο. Ο Γιάννης Μιλιώκας το έγραψε και το μοιράστηκε, όπως είπαμε και ακούσαμε φυσικά, με την Αφροδίτη Μάνου το τραγούδι του αυτό, τόσο δημοφιλές μετά από πολλά χρόνια, τέλη δεκαετίας του 80 κυκλοφόρησε. Είναι εντάξει μαζί μου το επόμενο, το ακούμε στην διασκευή του Παπαζό από την Νίνα Μαζάνη, στίχη μουσική Κώστα Λιβαδά.

Και με Μελίνα Τανάγρη θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν απέτησαν την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηνής. Για Αττική. Μεγάλο στόκ. Μάγερ 23. Πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο ψαραδέλης.
6: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
7: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

στραβά γυναίκανε και όλα είναι ωραία, αν τέτοια είναι η φύση των πραγμάτων. Σιμούν, το τραγούδι που ακούσαμε από τον Θανάση Παπαγεωργίου και από το άλμπουμ «Ο ελάχιστος εαυτός», ξεκινώντας έτσι το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,7.

Στο μικρόφωνο έως τις 8 παρα 5 ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτολογέννης στον ήχο και ο Γιάννης Χαρούλης όπως μελοποίησε στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου για το προσωπικό του άλμπουμ «Κολυμπρί» και το τραγούδι «Μήτε νικώ ούτε νικέμαι».

στο άλμπουμ Κολυμπρί. Είναι το τραγούδι «Μη τενικό ούτε νικέμαι», όπως είπαμε, με μουσική του ίδιου του Γιάννη Χαρούλη, του στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το επόμενο τραγούδι είναι από ένα σπουδαίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Ήταν το 2006, όταν η Μαρία Βουμβάκη μας παρουσίασε το υπέροχο άλμπουμ με τραγούδια στην ποιήση Ελλήνων ποιητών και με τον τίτλο «Το τερέν του παραδείσου». Η Μαρία Βουμβάκη, που τη γνωρίσαμε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 στους αγώνες για το ελληνικό τραγούδι που είχε διοργανώσει ο Μάνος Χατζηδάκης στην Καλαμάτα εκείνη την χρονιά, εκείνες τις χρονιές, και μάλιστα είχε διακριθεί με τον Ορφέα Περίδη με το τραγούδι «Η ιστορία και η ευτυχία», και ο Ορφέας Περίδης με τον Ρομπέν των Καμένων Δασών.

Λοιπόν, από το τέρεν του Παραδείσου θα ακούσουμε τη Μαρία Βουμβάκη, όπως μελοποιεί Γιάννης Καρύμπα. Και στέλνουμε το τραγούδι αυτό στην Κεφαλονιά, είναι η Φαντασία.

Πέστη στο Μάναγιο Καλίλη, έγραψε ο Γιώργος Εφέρης και λέει πολλά σε αυτό τον στίχο του, σε αυτό το ποίημά του και σε αυτό το ποίημά του από το σπουδαίο έργο του Δήμου Μούτση, Τετραλογία, εκεί στο 1974, το μακρινό 1974, με καινούριο για την εποχή ήχο και ερμηνευτές τον Μανώλη Μητσιά και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, καθώς και τον Χρήστο Λετονό στα τραγούδια αυτού του άλμπουμ, που περιελάμβαναν ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Γιάννη Ρίτσου, του Κώστα Καριωτάκη και του Γιώργου Σεφέρη, έξω και Τετραλογία. Συνέχεια όμως με κάτι πιο σημερινό, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Αγάπη Δεμένη του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου.

και με Οδυσσέα Τσάκαλο, τον παλαιπωτέ Φατμέ και παραγωγό του δεύτερου προγράμματος. Τώρα θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Είναι το τραγούδι «Δεν πειράζει» από το προσωπικό του άλμπουμ «Φυλακή με ορθά ανοιχτή πόρτα». Λοιπόν, Οδυσσέας Τσάκαλος για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τραγουδάμε για το φως. Αυτός ο υπέροχος υπηρώτης τραγουδιστής, ο Δημήτρης Φαντής, ξεκίνησε τη δεύτερη μας ώρα αργά, πολύ αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, παρέα, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει και σήμερα τον ήχο μας και θυμίζουμε και σήμερα ότι την ερχόμενη Δευτέρα 8 του μηνός στις 9 το βράδυ το δεύτερο πρόγραμμα θα μεταδώσει ζωντανά τη συναυλία από την Αίρα Ιωαννίνων με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης αλλά και την αδιάλειπτη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων από το 1949. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ θα συμπράξει με το πολυφωνικό συγκρότημα Ινόρο και επίσης με τον Δημήτρη Ιφαντή. Την βραδιά θα παρουσιάσει και θα μεταδώσει την περιγραφή της μετάδοσης. Πιο σωστά θα κάνει η Έλενα Διάκου. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με Ορφέα Περίδη, Άχνας εδώ.

και συνεχίζουμε με Γκιντίκη και το αγαπημένο μας Τέσσερα Μάτια, Δυο Καρδιές, αυτό το παραδοσιακό από την Αρτάκη Μικράς Ασίας, Γκιντίκη και μαζί τους η Δανάη Μωραϊτη.

ροδόσταμο να γίνουν Αιγαίο τα νερά σου, μέσα του Αιγαίου τα νερά, η Νένα Βενετσάνου, και να πω έχει σημασία τελικά πως ερμηνεύεται ένα τραγούδι, προσέχεις άλλα στοιχεία του, άλλα σημεία στους στίχους του, υπέροχη.

Και θα συνεχίσουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη σε ένα τραγούδι του Πέτρου Ταμπούρη. Και θέλουμε να το στείλουμε υπερατλαντικά αυτό, να πάει στο φίλο μας τον Κώστα που είναι σταθερός ακροατής εδώ του Δευτέρου, αλλά και στην πολύ καλή του φίλη την κυρία Ελένη Μαυριδόγλου Φετοκάκης. Ελευθερία Αρβανιτάκη στα ρόδα της αυλής μου. Πέτρου Ταμπούρη μουσική, στίχη Θοδωρή Γκόνη.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.

Κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα Σωτηρία Μπέλου και Δημοσμούτσης από το φράγμα με τους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, και ως τις 7:30 περίπου και λίγο παραπέρα θα πάμε με Χριστίνα Μαξούρη και Βασίλη Προδρόμου από το άλμπουμ «Τα τραγούδια της Σωτηρίας» που ηχογράφησε η Χριστίνα Μαξούρη από την μόνιμη παράσταση, αυτή την έξοχη παράσταση που θαυμάσαμε πραγματικά, όχι την μόνο την ερμηνεία της, την υποκριτική, αλλά και την φωνητική. Απολαμβάνουμε «Με αεροπλάνα και βαπόρια».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ρόδα τη Σάμου, το τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ Παράθυρο στο Άπειρο, η στίχη του Αλκιαλκαίου, η μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη και μια ακόμα εξωγερμηνία από το Γιάννη Κότσιρα, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 για το απόγευμα της Πέμπτης. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου και το τηλεοπτικό «Ο καπνός από το λιμάνι» και η Μάρθα Φριντζίλα αμέσως τώρα.

από τα ωραία τηλεοπτικά τραγούδια του περασμένου χειμώνα. Ειρήνη Τουμπάκη έγραψε τους στίχους, η μουσική του Μάριο Στρόφαλη από την σειρά Πορτολεόνε, Φωτιά από το λιμάνι, Μάρθα Φριντζίλα και Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, το κλασικό του Μπαγιαντέρα από τους Γκατσοντίλο.

με Ιουλία Καραπατάκη φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας διαδρομή της μνήμης στο μαχαίρι του Άγιου Παπαπαναγιώτου και του Δημήτρη Μπακουλή, το τραγούδι αυτό, ενώ στη συνέχεια έρχεται η Βερόνικα Δαβάκη που τραγουδά Βαγγέλη Κορακάκη από το άλμπουμ Λαϊκή Απογευματινή και Αλκίνος Ιωαννίδης στη συνέχεια. Αμέσως μετά νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και κανονικά στο πρόγραμμα ημερολογίο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και τα μήνυματά σας από όλη την Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα. Τα ξαναλέμε αύριο από τον Ξενοφόντα Ρεράκο. Καλό σας βράδυ.

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης φτιάχνουν τραγούδια και δίσκους πλημμυρισμένου συνέστημα. Και αυτό κάνουν και τώρα. Ο Μιχάλης Καλογεράκης μελοποιεί 3 αποσπάσματα από την Γκόλφο του Σπυρίδωνα Περισσιάδη και με έναν μοναδικό τρόπο ταξιδεύουμε ταυτόχρονα στο 1952, τότε που η 90χρονη σήμερα Στεφανούλα Καλογεράκη με μία ομάδα ηθοποιών ανέβασαν την Γκόλφο στις Αρχάνες.
1: Επήρη μέρα και αυγή, Βασίλε Ξενιπούλια. Πήρε κι ο ήλιος στις κορφές, συγνωναλού τα ειδόνια. Υπέρνησε δωροβόλησα, στις βρύσες και λουδόνται. Μα μια λεβέντο πέρδικα, με το πολύ καμάρι, η Γκόλφο η πεντάμορφη δε

Οι πέρνικε δωροβόλησαν τις βρίστες χελουδόνες. Μα μια λεβεντοπέρνικα με το πολύ καμάρι, η γκόλφο η πεντάμορφη δεν φάνηκε ακόμα. Α, μανάτι που ερνάνεται. Καλή σου μέρα Τάσο. Καλώς την εκυπέρνικα, μου έκανα μαύρα μάτια. Πώς να με δει και να τη δω.

0: εδώ. Καλή σου μέρα, γκόλφο.
1: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Ζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος και από το περιβόλι του τρελού «Οι πίσω μου σελίδες». Ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Κελάτε από το 1969 που κυκλοφόρησε το περιβόλι του τρελού να έρθουμε στο σήμερα. Και σε αυτή την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που δημοσιεύτηκε σήμερα και μιλάει για την ελληνική αστυνομία, γράφοντας ότι χρησιμοποιεί συχνά μη αναγκαία ή υπέρμετρη βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών σωματικών τραυματισμών και ψυχολογικού τραύματος. Η έρευνα έχει τον τίτλο «Η διαμαρτυρία δεν είναι πεδίο μάχης, μοτίβα παράνομης χρήσης αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας». Και διαπιστώνει ότι όλα αυτά συμβαίνουν, όλες αυτές οι παραβιάσεις στηρίζονται σε νομοθεσία για τις διαδηλώσεις. Που δεν συμμορφώνονται με τα διεθνή και περιφερειακά πρότυπα, καθώς και σε μια διαρκή κουλτούρα ατιμωρησίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αξιωματούχους επιβολής του νόμου που αστυνομεύουν τις διαδηλώσεις. Το δικαίωμα στην ελευθερία, στο ειρηνικό συνέρχεστε στην Ελλάδα, λέει η έκθεση, παραβιάζεται κατάφορα τόσο στην νομοθεσία όσο και στην πράξη, με ειρηνικούς διαδηλωτές να υφίστανται αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας τους, να ποινικοποιούν

Ο Θανάσης Παπακοσταντινού έγραψε στίχους και μουσική. Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης που τραγούδησε το σκουλαρίκι. Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που δημοσιεύτηκε σήμερα και μιλάει για υπέρμετρη αστυνομική βία και κουλτούρα τιμωρησία στην Ελλάδα. Το οπτικοακουστικό υλικό και οι μαρτυρίες που έχουμε καταγράψει, δήλωσε η Περιφερειακή Ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ευρώπη, αποκαλύπτουν ένα μοτίβο επικίνδυνης χρήσης κυροβομβίδων κρότου λάμψης και κακής χρήσης γκλόμπ και άλλων λιγότερων θανατηφόρων όπλων, που έχουν προκαλέσει μια σειρά τραυματισμών, ενώ οι δημοσιογράφοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Οι τακτικές αυτές, σε συνδυασμό με τη διάχυτη ατιμωρησία για αστυνομικές παραβιάσεις, έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα στην άσκηση του δικαιώματος στο ειρηνικό συνέρχεσθε, λέει η Περιφερειακή Ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας. Η έκθεση είναι βασισμένη σε 2 χρόνια έρευνας με συνεντεύξεις με περισσότερους από 100 διαδηλωτές, δημοσιογράφους, δικηγόρους. Εκτενή η επαλήθευση οπτικοακουστικού υλικού και ανάλυση πολλών διαφορετικών δηλώσεων. Αποκαλύπτει ένα μοτίβο μη απαραίτητης ή υπερβολικής χρήσης βίας. Και ζητάει να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται τα γκλόπ, τα χημικά, αλλά και αυτά τα οχήματα που πετάνε νερό, που μια φορά και έναν καιρό τα λέγαμε αύρες και τώρα έχουν αλλάξει όνομα.

Σκηνηθνητή μαζί με τον Δημήτρη Μιστακίδη, Είμαι από τα παιδιά, ο τίτλος του τραγουδιού. Τζον Χόπκινς στα ημερολόγια της Ταγκέρης από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αρχές Ιουνίου του 1972. Μια τροπική καταιγίδα, λέει ο Τζον Χόπκινς, ξέσπασε βία πάνω από την πόλη. Ο κόσμος σκόρπισε σαν σαστισμένο κοπάδι, οι άνθρωποι κολλάγανε σαν τα κουνέλια στους τοίχους, καθώς ο κόσμος γινόταν ένας αλλιώτικος τόπος. Πόσο απεχθανόμαστε το να βραχούμε, λέει ο Τζον Χόπκινς. Πάνω που είχα φτάσει στο καφέ και είχα καταφέρει να εξασφαλίσω μια θέση κάτω από μια τέντα. Με τα σόρτς μου, τα σανδάλια στο χέρι, περιπλανιόμουν στους εξοχικούς δρόμους που πηγαίνουν από το ένα χωριό στο άλλο. Οι Αφρικανοί, λέει ο Τζον Χόπκινς, με πλησιάζουν και μου ζητούν να τους εξηγήσω τις περίεργες συνήθειές μου. Τους διασκεδάζει να βλέπουν ένα λευκό να περπατά ξυπόλυτος.

Αυτή ήταν βεβαίως η Λορίνα Μακένιτ που μας ταξίδεψε στη νυχτερινή αγορά του Μαρακές. Και Μαρακές και Ταγκέρι και Αλεξάνδρεια και Κολχίδα και τόσες άλλες πόλεις του Νότου, όλες μαζεμένες μέσα σε ένα τραγούδι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Περικλής Κυπρέος έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε στην Καβάλα. Ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή είναι 9:26 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Θοδωρής Γκονής υπογραφεί τους στίχους, ο Φωτισιώτας έγραψε μουσική και τραγούδησε το νησί μου. 2026 και έτος Μανός Χατζηδάκης και έτος Μάνου Χατζηδάκη. Και έλατε να σταθούμε για άλλη μια φορά σε αυτό το πραγματικά καταπληκτικό βιβλίο με τον τίτλο «Ο καθρέφτης και το μαχαίρι», που αν δεν το έχετε να σπεύσετε να το βρείτε και να το αγοράσετε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Η λιποθυμία των λέξεων πάνω σε 5 γραμμές, αυτός είναι ο τίτλος του κειμένου. Θέλω να φλιαρίσω, λέει ο Μανός Χατζηδάκης, αλλά οικοδομημένα, σε μια αυθαίρετη, αν θέλετε, διαδρομή συλλογισμών και συμπερασμάτων, όπου οι λέξεις που θα μεταχειριστώ θα μιλάνε για τις λέξεις που δεν τολμώ να μεταχειριστώ και που τέλος δεν πρόκειται να ολοκληρώσουν ένα θέμα, ένα κείμενο που να φωτίσει εσάς που θα με διαβάσετε περισσότερο από όσους δεν θα με διαβάσουν. «Τότε θα μου πείτε γιατί γράφω», λέει ο Μανός Χατζηδάκης. «Γιατί είναι πειρασμός να αποφασίσεις να μιλήσεις χωρίς να έχεις να πεις κάτι σοφό ή διαφωτιστικό ή κάτι τέλος πάντων που να σου καίει τα σωθικά και να πρέπει με κάθε τρόπο να υποθείς τους άλλους. Και τέλος», λέει ο Μανός Χατζηδάκης, «γιατί με ενθουσιάζει η ιδέα να μιλήσω για λέξεις που ξαπλώνουν με ειδιπάθεια για να παντρευτούν τους ήχους, ειδικά τακτοποιημένους και αποκλειστικά συντεριασμένους για αυτές».

Αυτή ήταν μια μουσική χωρίς λέξεις με την υπογραφή του Γιώργου Βαρσαμάκη. Σφιγμός ο τίτλος της, η λιποθυμία των λέξεων πάνω σε 5 γραμμές, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Μάνου Χατζηδάκη. Εδώ πρέπει να αποκαλύψω, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, πως όταν οι λέξεις έρχονται σε επαφή με αυτό που λέμε μουσική, πριν απ' όλα λιποθυμούν, ξαπλώνουν, παραδίδονται και χάνουν κάθε από φυσικού τους ενάργεια, κίνηση και ζωή. Και ύστερα αρχίζει η περιπέτεια της μελωδίας, πρέπουσας ή απρεπούς, κατάλληλης ή ακαταλλήλου. Εγώ όμως, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, θα σας μιλήσω για την πρέπουσα και την κατάλληλη, για αυτή που θα ταιριάζει άρρηκτα με τις λέξεις, έτσι που δύσκολα θα τις διαβάζει κανείς μετά, χωρίς να αργοκυλά στο νου του το μελωδικό τους ντύσιμο. Μια και η λέξη, όταν την πολιορκεί η μουσική, λούζεται την παρθενική της χάρη και δίχως τη δική της ρυθμική αγωγή μένει γυμνή, έτσι καθώς ξαπλώνει στο κρεβάτι των 5 γραμμών για να την κάνει δική του ο μουσικός. Για να συζευχθεί η λέξη με τη μουσική, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, οφείλει να περάσει από την κάθαρση της ποιητικής θεραπείας, να αποκτήσει ποιητική υπόσταση που σημαίνει να ξαναβρει αυτήν την προαναφερθήσα παρθενική χάρη και να αποκαλυφθεί καινούργια, απρόοπτη, έτσι καθώς θα τοποθετηθεί πλάι σε άλλες καινούργιες και απρόοπτες αναγεννημένες λέξεις.

Ποιήση Διονύσιος Σολωμός, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, ήταν ο Δημήτρης Ψαριανός που τραγούδησε το όνειρο από το μεγάλο ερωτικό. Η λιποθυμία των λέξεων πάνω σε 5 γραμμές με την υπογραφή του Μάνου Χατζηδάκη από το βιβλίο «Ο καθρέφτης και το μαχαίρι». Ο μελωδός, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, είναι ο ιεροφάντης των θεών, ο εκπρόσωπος των ανθρώπων που μερινά ασκούμενος να εκμεέψει και να εκφράσει την ευαισθησία του καιρού και όχι να κολακεύσει τις συνήθειες καιρών και μαζών. Γι' αυτόν ένα τραγούδι είναι ιερό κείμενο που περιέχει τα σγραφάς, τα σεντολάς, μα και τα μέλλοντα. Κι ύστερα μεθυσμένος θα αποθάνει. Σαν τον Λίτα Υπό, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, που ζητούσε να αγκαλιάσει ένα φεγγάρι μέσα στο κίτρινο ποτάμι και πνίγηκε. Και κλείνει αυτό του το κείμενο ο Μάνος Χατζηδάκης, λέγοντας μήπως αυτό είναι η τέχνη και η περιπέτειά της μέσα στο ανθρώπινο γένος. Λέξεις που δεν εννοούν να λιποθυμήσουν και μας κρατάνε εξάγρυπνους μέσα στο άγχος των καιρών. Βλέπετε, τα προβλήματα θέλουν άλλες διαδικασίες. Γι' αυτά δεν υπάρχει μουσική ούτε μελωδική σχηματισμή για να τα αρπάξουν. Όλες οι λέξεις δεν λιποθυμούν, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης. Πολλές αντιστέκονται και μας τυραννούν. Και αυτή η τυραννία δεν είναι των ασεβών, αλλά των γνήσιων δημιουργών.

Ποιήση Μάνος Χατζηδάκης, μουσική Νότης Μαυρουδής, ήταν η Αρλέτα που τραγούδησε το ερωτικό από τον κύκλο τραγουδιών «Παιδί της Γης». Και με ένα άλλο ερωτικό, σε ποιήση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, με τη μουσική του Νίκου Ξεδάκη και την φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, θα πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε από την Ελληναδιάκου. Ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του Μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

ξύπνησε κάποιος και φαντάστηκε ότι μπήκε στο σπίτι αυτή που αγάπησε. Και μου γράφει η Ελένη την επίσημη αγαπημένη. Με το που μου δίνει το στίχο αμέσως κατάλαβα ότι δεν μπορούσε να γίνει ούτε ζεμπέκικο ούτε χασάπικο. Ήθελε άλλο χρώμα. Έκατσα και σκέφτηκα πολύ όσο του βρω αυτή τη μελωδία την ευρωπαϊκή. Ήταν τότε ένα γαλλικό τραγούδι, το Καπρίσε Φινί. Αλλά, όπως έχω πει πολλές φορές, και εμένα το πρώτο μου όργανο ήταν η κιθάρα και οι πρώτοι μου φίλοι μέσα από τη μουσική, ο Πολυμέρης, ο Γούναρης και ο Γιώργος ο Κεφαλάς από το τρίο κιτάρα. Είχα μια φλέβα ευρωπαϊκή μεν, αλλά στιβαρή ευρωπαϊκή. Γράφω λοιπόν το τραγούδι και πάω το βράδυ στο μαγαζί να το δοκιμάσω. Το θυμάμαι σαν και τώρα. 4 φορές με βάλανε και το είπα. Φώναζαν από κάτω και ακόμα δεν είχε γίνει δίσκος. Κάτι καινούριο μπήκε τότε στο λαϊκό τραγούδι. Μετά έγραψα και το «Μια γυναίκα φεύγει», το «Μεσημερικές στο μέτωπό σου» και μου λένε «Ξέρεις, αυτά τα παίζουν και τα χορεύουν blues στο On The Rocks». Εγώ ήμουν τότε στα Δειλινά. 7 χρόνια συνέχεια δούλεψα εκεί. 7 χειμώνες στο χειμερινό στην Γκαίας και 7 καλοκαίρια στο καλοκαιρινό κάτω στη Γλυφάδα. Μαζί με τη Μοσχολιού και με το Χριστάκι κυρίως και με κάποιους ακόμα. Πηγαίνω λοιπόν ένα βράδυ και ακούω ένα τρίο που νομίζω ήταν οι Olympians, εγώ δεν τα ήξερα τότε καλά αυτά. Ήταν μέσα όλη η νεολαία αγκαλιά και χορεύανε την επίσημη αγαπημένη. Καταλαβαίνεις πως ένιωσα. Αυτά αφηγείται ο Γρηγόρης Μπιθικότσης για την επίσημη αγαπημένη. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και η συνεργασία του Γρηγόρη Μπιθικότση με την στίχουργό Ελένη Λιάκου είναι το πρώτο κεφάλαιο της εκπομπής μας για απόψε. Μια εκπομπή με τραγούδια αγαπημένα αλλά και κάποιες απρόβλεπτες εκτελέσεις από τα χρόνια λίγο πριν, λίγο μετά το 1970.

Ελένης Λιάκου. Η Ελένη Λιάκου, 3 μόλις χρόνια μικρότερη από το Γρηγόρη Μπιθικότσι, γεννήθηκε στην Ιταία τον Αύγουστο του 1925, κόρη αρχιτέκτονα με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια, ξαδέρφη του Γιάννη Καρύμπα από τη μεριά της μάνας της. Το 1962 με κουμπάρο τον Γιώργο Μητσάκη παντρεύτηκε το Δημήτρη Ρεπάνη, αδερφό του Αντώνη και στενό φίλο του Γρηγόρη Μπιθικότσι από τα νεανικά του χρόνια στο Περιστέρι. Με την αφετηρία που ήδη είπαμε, ξεκίνησε η συνεργασία της Ελένης Λιάκου ως τυχουργού με τον Μπιθικότσι, πριν ακόμα εκείνο συναντήσει και συνεργαστεί στενά με τον Κώστα Βίρβο.

Ήταν το μεσημέρι, καίει το μέτωπό σου, το μια γυναίκα φεύγει. Όλα αυτά μέσα σε μια τριετία από το 1968 μέχρι το 1970. Συνολικά γράψαν καμιά δεκαριά τραγούδια, κυρίως σε δίσκους 45 στροφών. Η σιωπή που μόλις ακούσαμε ήταν από τα τελευταία, αλλά και τα πιο ξεχωριστά τραγούδια αυτής της συνεργασίας.

Η μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη, τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, η ενορχήστρωση του Δήμου Μούτσι, ο δίσκος λεγόταν «Επιστροφή», τραγουδιστές ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και η Δήμητρα Γαλάνη. Κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι το Φιλντισένιο Καραβάκι βρέθηκε ηχογραφημένο τότε και κυκλοφόρησε χρόνια μετά και με το Σταμάτη Κόκοτα. Τέσσερα από τα τραγούδια που είπε ο Μπιθικότσης στην «Επιστροφή», ηχογραφημένα την ίδια εκείνη εποχή με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα και φυλαγμένα όλα αυτά τα χρόνια στα ντουλάπια της δισκογραφίας, κυκλοφόρησαν 30 χρόνια μετά, ακριβώς το 2000, σε μια συλλογή με 45 άρια. Φυσικά δεν είναι το μοναδικό ανάλογο φαινόμενο στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας εκείνων των χρόνων. Μια άλλη αντίστοιχη ιστορία θα δούμε να κάνει την αντίθετη διαδρομή. Πολλά χρόνια μετά κυκλοφόρησαν ηχογραφημένα από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, εκείνη την ίδια εποχή της κυκλοφορίας τους, τα τραγούδια της Κόκκινης Κλωστής του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Νίκου Γκάτσου, που όμως εν τέλει τραγούδισε στη δισκογραφία ο Μανώλης Μητσιάς.

Και μιας και βρεθήκαμε να λέμε ιστορίες τραγουδιών που αλλιώς τα μάθαμε αρχικά και μετά από χρόνια κυκλοφόρησαν κάποιες διαφορετικές εκτελέσεις τους μέσα από την ίδια εκείνη η εποχή που τα γνωρίσαμε, μια ακόμα αντίστοιχη ιστορία, το «Μάνα δε φυτέψαμε», το γνωρίζουμε όλοι από την εκτέλεση του Γιώργου Νταλάρα στις Θαλασσογραφίες. Σχεδόν παράλληλα όμως είχε γραφτεί τότε και με το Γιάννη Πάριο. Έχει ακουστεί η εκδοχή ότι κάπως έτσι έγινε προσπάθεια να επηρεαστεί ο νεαρός Νταλάρας εν ώψη ενός καινούργιου συμβολέου που επρόκειτο να υπογράψει τότε. Πέρα από αυτό βέβαια, το «Μάνα δε φυτέψαμε» ακούστηκε από το Γιάννη Πάριο και στην ταινία του Όμηρου Ευστρατιάδη «Πρόκληση». Δεν βγήκε όμως εκείνη την εποχή στη δισκογραφία με τη φωνή του Πάριου. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά χρόνια μετά σε μια συλλογή κινηματογραφικών τραγουδιών.

Και βεβαίως το «Γέρικο καράβι» είναι το ένα και μοναδικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Ελευθερή Παπαδόπουλου που ακούγεται να λέει ο Γιάννης Πάριος στις Θαλασσογραφίες, όπου βέβαια ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει και το «Μάνα δε φυτέψαμε» και το «Έχω ένα καφενέ» και το «Δέκα παλικάρια στήσανε χορό». Μιας και είμαστε σε εκείνη την εποχή, υπάρχει ένα ακόμα τραγούδι που ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γιάννης Πάριος ηχογράφησαν σχεδόν παράλληλα. Είναι ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή, το οποίο κυκλοφόρησε το 1969-70 σε δίσκο 45 στροφών, σε δύο παράλληλες εκτελέσεις, μία με τον Γιάννη Πάριο και μία με τον Γιώργο Νταλάρα. Εν τέλει, περιλήφθηκε και στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιάννη Πάριου, αλλά και στον αντίστοιχο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα.

κάπου στα Πετράλωνα του Σταύρου Κουλιουμτζή, εδώ τραγουδισμένο από τον Γιάννη Πάριο. Όπως είπαμε, το τραγούδισε τότε και ο Γιώργος Νταλάρας, και από εκεί κάτω βέβαια ο Σταύρος Κουλιουμτζής θα συνδεθεί κυρίως με τον Γιώργο Νταλάρα. Με τον Γιάννη Πάριο θα κάνει λίγα σχετικά τραγούδια. Είναι το 1973 που θα μπουν στον προσωπικό δίσκο του Γιάννη Πάριου που θα πάει «Πού», δύο τραγούδια του Σταύρου Κουλιουμτζή με λόγια του Γιάννη Λογοθέτη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πρώτη μας μουσική, σύνθεση του Γάλλου Ρενέ Ομπρί για την κινηματογραφική ταινία του Ζιλ Μέστρ, «Το αγόρι από τον Λίβανο», ήταν το 1994. Με αυτόν τον τίτλο προβλήθηκε στην Ελλάδα. Ο τίτλος του κανονικά είναι «Killer Kid». Το μουσικό θέμα που ακούσαμε στη χώρα μας γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1990, κυρίως μέσα από ραδιοφωνικές εκπομπές. Ο Ρενέ Ομπρί έχει συνθέσει για τον κινηματογράφο, για το θέατρο, για το χορό. Έχει συνεργαστεί και με την ομάδα της πρωτοπόρου του σύγχρονου χορού, Πίνα Μπάους. Ο Ρενέ Ομπρί δηλώνει θαυμαστής της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Έχει επηρεαστεί μάλιστα και έχει πει πως από την τεχνοτροπία του και μάλιστα έχει πει πως ίσως να μην είχε ασχοληθεί με τη μουσική αν δεν αγαπούσε εξίσου τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Φιλιπ Γκλας.

Μη με προδώσεις. Τραγούδησε Δήμητρα Γαλάνη, Νίκης Θεοδωράκης, στους στίχους του αδερφού του Γιάννη. Η μελωδία του τραγουδιού βέβαια είναι πολύ γνωστή σε όλους μας, αλλά με άλλους στίχους. Τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν. Που το είχε πρώτο τραγουδήσει ο Παύλος Σιδηρόπουλος στην κινηματογραφική ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου, Ο Ασυμβίβαστος. Του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Θεοδωράκη και το επόμενο τραγούδι. Νύχτα μέσα στα μάτια σου, νύχτα και στην καρδιά σου. Ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου.

Ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε «Νύχτα μέσα στα μάτια σου» του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Θεοδωράκη. Τραγούδησε υπέροχα ο Μανώλης Μητσιάς όπως πάντα, αλλά και αυτή η ενορχήστρωση ήταν εξαιρετική. Από τους κορυφαίους τώρα της ιταλικής μουσικής σκηνής, ο Λούτσιο Ντάλα. Σπουδαίος, ήταν σπουδαίος τραγουδοποιός. Μάλιστα με τα τραγούδια του έχει επηρεάσει και αρκετούς μουσικούς και εδώ στην πατρίδα μας. Λούτσιο Ντάλα, La Sera dei Miracoli, το βράδυ των θαυμάτων.

στη μέση αυτής της θάλασσας θα προσπαθήσω να μάθω ποιο αστέρι είσαι, γιατί θα χανόμουν αν καταλάβαινε ότι δεν είσαι απόψε εδώ. Είναι η νύχτα των θαυμάτων. Κάποιος στα δρομάκια της Ρώμης έγραψε ένα τραγούδι. Στο βάθος ένα φως γίνεται όλο και μεγαλύτερο, στη νύχτα που κοντεύει να τελειώσει. Είναι το πλοίο που επιστρέφει για να μας πάρει για ύπνο. Λούτσιο Ντάλα, La Sera dei Miracoli, η νύχτα των θαυμάτων. Διαβάσα αποσπάσματα από τη μετάφραση του τραγουδιού.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν μουσική με έντονα χαρακτηριστικά από Ένιο Μωρικόνε. Ορχιστρικό του Παναγιώτη Καλατζόπουλου για την ταινία του Κώστα Καπάκα «Peppermint». Ταινία γεμάτη αναμνήσεις με φόντο τη δεκαετία του 1960. Το σενάριο ρέει σαν να ξεφυλίζει σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ με ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Κάθε φωτογραφία και μνήμη. Στιγμή που πάγωσε τον χρόνο. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, το Χάρικο του Λογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Σε μια άλλη ταινία του σκηνοθέτη Κώστα Καπάκα, με τίτλο «Ουράνια», και εδώ με μουσικές του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, ακούγονταν και η φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και αυτή η ταινία διηγείται περιπέτειες εφηβείας και πάλι δεκαετία του 1960. Τέσσερις φίλοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο δίλημα. Να διαθέσουν τα χρήματα που μάζεψαν για την ουρανία, την πανέμορφη πόρνη, ή για να αγοράσουν τηλεόραση ουράνια, ασπρόμαυρη βέβαια εκείνη την εποχή, για να παρακολουθήσουν την πρώτη βόλτα του ανθρώπου στο φεγγάρι. Αυτό ήταν το δίλημά τους.

Αυτή ήταν κινηματογραφική μουσική του Νίκου Κυπουργού και μουσική του ξανά σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Η Χαρούλα Αλεξίου τραγουδάει «Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα».

κουμπάκια. Ανάμεσα η Χαρούλα Αλέξιου το ερμήνευσε, Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, Νίκος Κυπουργός στη μελωδία. Το τραγούδι ακούγονταν στο θεατρικό της Ξενιάς Καλογεροπούλου, το Σκλαβί, που είχε ανέβει στο θέατρο Πόρτα το 2000 με σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου.

Σαντεσέλα ήταν μία από τις ιδιαίτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Συνδύαζε το μεξικάνικο folk στυλ με το γαλλικό σανσόν και το αμερικάνικο folk. Τραγουδούσε στην αγγλική, ισπανική και γαλλική γλώσσα. Στα 14 χρόνια της τραγούδησε για πρώτη φορά σε καφέ, ελληνικό μάλιστα καφέ, στο Σαν Φρανσίσκο. Η σύντομη ζωή της ήταν γεμάτη ταξίδια, διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, στοιχεία που αποτυπώνονται στη μουσική της και στα 3 άλμπουμ που πρόλαβε να ηχογραφήσει. Ακούσαμε λοιπόν τη Λάσα στο La Celestina. Μια άλλη ξεχωριστή φωνή, ζεστή, εύθραυστη, με θεατρικότητα στην ερμηνεία της, είναι αυτή της Σίλβια Πέρεθ Κρούζ.

Μανιάνα. Εξαιρετική ερμηνεύτρια η Σίλβια Πέρεθ Κρούζ. Η Σίλβια Πέρεθ Κρούζ κινείται ανάμεσα στο φλαμέγκο, στη τζαζ, στην μουσική της Καταλωνίας, στις λαϊκές παραδόσεις της Μεσογείου. Έχει μάλιστα συνθέσει για το θέατρο και για τον κινηματογράφο.

Ακούσαμε στην αρχή τη φωνή του Σέρτζιο Εντρίγκο στο Ρόζα Μπιάνκα, του τραγουδιστή που ερμήνευσε την αγάπη και τον έρωτα. Οι παλιότεροι λάτρεψαν κάθε του τραγούδι. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και εκτός Ιταλίας, ιδιαίτερα στη Βραζιλία, αλλά και στη χώρα μας, πάρα πολύ. Το Ρόζα Μπιάνκα το είχε μελοποιήσει το 1963 για το φιλμ του Νταμιάνο Νταμιάνι, «La Ripandriata», η στίχη του εθνικού ποιητή της Κούβας, Χωσέ Μαρτί. Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο Πάνος Κατσιμίχας έγραψε στίχους στην μελωδία του τραγουδιού και το τραγούδισε μαζί με τον Χάρη, δίνοντάς τους τον τίτλο «Να αντέχουμε μόνο μασμένοι», έτσι όπως τα ακούσαμε. Μια και θυμήθηκαμε όμως τον Σέρτζιο Εντρίγκο, ελάτε να ακούσουμε και ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια του,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας ξεκίνησε με μουσική από το soundtrack της ταινίας του Mark Foster «Ψάχνοντας τη χώρα του ποτέ», παραγωγής του 2004. Η ταινία διηγείται τη ζωή του συγγραφέα James Matthew Barry, δημιουργού του Peter Pan. Στην ταινία πρωταγωνιστές ήταν ο Johnny Depp, η Kate Winslet και ο Dustin Hoffman. Η σύνθεση από τον Γιάν Κασμάρεκ. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας, με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης και για αυτή την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Ερχόμαστε στο 1988. Είναι η χρονιά που η Ελένη Καραίνδρου συνθέτει για το ανέβασμα του θεατρικού έργου του Άντων Τσέχοφ, «Ο Γλάρος», στο Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία του Ζίλντα Σεν. Εκεί ακούγονταν και το τραγούδι της Λίμνης, σε στίχους της Αρλέτας, που στην ηχογράφηση συμμετείχε τραγουδώντας μαζί με την Μέλινα Τανάγρη, τον Χρήστο Καλαβρούζο, τον Βασίλη Νικολαίδη, τον Θόδωρο Συριώτη, την Ελένη Καραίνδρου και την Τίνα Ανδριοπούλου. Στην κιθάρα, ο Βαγγέλης Μπουντούνης.

0: Τι να πούμε τώρα για αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που έντυσε πολλά συναισθήματά μας και μας ακολουθεί και το κρατάμε μέσα μας χρόνια τώρα. Το γράψε ο Λάκης Παπαδόπουλος με τη Μαριανίνα Κριεζή, το τραγούδισε η Αρλέτα και η συνέχεια τώρα με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος, πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Οι φωνές τώρα της Ελένης Βιτάλη και του Νίκου Πορτοκάλογλου είναι η λυρική διασκευή ενός γνωστού λαϊκού τραγουδιού του Τάκη Σούκα και της Σμαρούλας Μαραγκουδάκη. Άσε με να λέω.

Εξαιρετική ερμηνεία, ήταν η Ελένη Βιτάλη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε αυτό το τραγούδι του Τάκη Σούκα και της Μαρούλας Μαραγκουδάκη, «Άσε με να λέω». Και ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδάει ένα άλλο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, το «Να με προσέχεις».

Να με προσέχεις, τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου με την ερμηνεία του Διονύση Σαββόπουλου. Και κλείνουμε αυτό το ημίωρο ακούγοντας το Cry Me a River, τραγούδι του Άρθουρ Χάμιλτον από το 1953. Και ποιος δεν το έχει ερμηνεύσει και αυτό το τραγούδι? Σήμερα θα ακούσουμε τη φωνή της Diane Krall.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Βαλκάνια μελωδία ακούσαμε από τον βιολονίστα Νάιγκελ Κένεντι. Μουσική που πήραμε από το άλμπουμ «Η Ανατολή συναντά την Ανατολή». Ένα άλμπουμ που περιέχει μουσικές από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μαζί με τον Νάιγκελ Κένεντι και η Κρόουγκ Μπαντ. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Και μένουμε στα Βαλκάνια για να ακούσουμε μια υπέροχη φωνή. Φωνή από τη Βουλγαρία. Το όνομά της Γιάνκα Ρούπκινα.

εξαιρετικό τραγούδι, μια υπέροχη ερμηνεύτρια, Γιάνκα Ρουπκίνα από την Βουλγαρία. Και το τριανταφυλάκι του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και της Λίνας Νικολακοπούλου με την Αλκίστη Πρωτοψάλτη.

Η φωνή του Δημήτρη Φαντή είναι γνήσια υπηρώτικη. Ελάτε να τον ακούσουμε τώρα σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι και αγαπημένο του Ορφέα Περίδη. Όμως, ξεκινάει με ένα παραδοσιακό «Στα φύλλα της καρδιάς μου» και συνεχίζει «Για που το έβαλες καρδιά μου».

Μάνος, στο μπάσο ο Κώστας Παρίσης και φυσικά στο κλαρίνο ο Μάνος Ακαλιανόπουλος.

0: είστε καλά.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Δημοτικά δύστιχα τώρα, μελοποιημένα από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σαν την αγάπη την κρυφή.

εφέξη του ουρανού και στέρηση του κόσμου, το νου μου και το λογισμό, όπου μου πήρες, δώσ' μου. Σαν την αγάπη την κρυφή, μια σειραφή από δύστιχα λιανοτράγουδα, δηλαδή δημοτικά, από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τα λιανοτράγουδα είναι δημοτικά δύστιχα ποίηματα που αναφέρονται στα βάσανα και τους καημούς της αγάπης, την ομορφιά της αγαπημένης. Επίσης υπάρχουν και μερικά που είναι σκοπτικά. Τα λιανοτράγουδα τα συναντάμε συνήθως στην παράδοση της Κρήτης και της Κύπρου. Το επόμενο, λιανοτράγουδα. Να είχα το σύννεφο άλογο και τα στριχαλινάρι, το φεγγαράκι της αυγής να ερχόμουν κάθε βράδυ.

Πλανώδης ήταν η μουσική στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου ήταν ο Χρήστος Θηβαίος, σε ένα τραγούδι όλο δικό του και μουσική και λόγια και ερμηνεία. Βροχή μου, το πρώτο ακούσαμε στο άλμπουμ Μέρες Αδέσποτες. Έτσι ακριβώς όπως πολλές φορές ο δρόμος της ζωής μπορεί να αλλάζει, όπως το νου να διαφοροποιείται από αυτό που θέλει η λογική και έτσι όπως πολλά πράγματα αλλάζουν με μια στιγμή στην άλλη, με μια κίνηση από εδώ, με μια κίνηση από εκεί ή με ένα γεγονός που μπορεί να φέρνει αυτές τις αλλαγές. Η πρώτη μας καλημέρα στα 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας ημέρα, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα πάμε μαζί και απόψε. Μέχρι τις 2 αλλάξαμε και ημέρα, φυσικά, Παρασκευή πλέον, 5 Ιουνίου. Να δούμε γρήγορα ποιος γιορτάζει σήμερα. Η Δωροθέα και ο Δωρόθεος γιορτάζουν, ο Πλούταρχος, ο Απόλλωνας, η Σελήνη γιορτάζει. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία σε όλους.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μη

νόημα όμως θα είχε και το όνειρο? Τι νόημα θα είχε αν δεν είχε και μέσα του μικρές νοθείες? Αυτές τις μικρές νοθείες που κάνουν την ομορφιά του όνειρου ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα πιο δυνατή και ακόμα με πιο έντονο συνέστημα. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι το όνειρό μας. Το όνειρο είναι συνέστημα που βγαίνει έξω και γίνεται πράξη. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Θάνος Μικρούτσικος, μικρές νοθείες. Από το δίσκο «Θάλασσα στη Σκάλα», η μουσική του Θάνου βεβαίως, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Πάμε λίγο να δούμε τα της ημέρας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Από το 1972 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ και σημειώσει την ημερομηνία από το 1972 για να ενημερωθεί το παγκόσμιο κοινό σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Για τη φετινή χρονιά, για το 2026, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, αυξανόμενες θερμοκρασίες, οικοσυστήματα που καταραίουν, καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται ήδη σε ένα κρίσιμο σημείο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι ανίσχυρη, καθώς το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων αυτών που τροφοδοτούν τις οικονομίες και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερβαϊτζάν θα φιλοξενεί στην κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2026. Υπάρχουν μια σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις. Θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις υπήρους και σε όλες τις κοινότητες παντού. Και θέλω να ελπίζω ότι θα φτάσουν και στα αυτιά αυτού του ενός που πρέπει να φτάσουν, ο οποίος πριν από λίγο καιρό, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, βγήκε από όλη αυτή την προσπάθεια να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή και να βοηθήσει και εκείνος το περιβάλλον. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ποιον εννοώ.

Αυτή είναι η δύναμη της πίθας. Μια δύναμη που φέρνει μια νέα ζωή, που γεννιέται στον κόσμο και φέρνει και την ελπίδα μαζί, φέρνει και την αισιοδοξία. Νέα ζωή δεν είναι απαραίτητα ένας νέος άνθρωπος. Μπορεί να είναι και μια νέα σκέψη, μπορεί να είναι μια νέα αντιμετώπιση και σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν, γιατί κάποτε λέγαμε κάποιοι αρκετοί βέβαια, πριν από πολλά χρόνια κάναμε κουβέντα για την κλιματική αλλαγή και μας λέγανε έτσι ότι είμαστε ιδιαίτερα ανησυχητικοί, λέμε τα πράγματα για να φοβήσουμε τον κόσμο και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν που είναι τώρα πλέον μπροστά μας είναι η ελπίδα, είναι οι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς είναι. Καμία απολύτως διαφορά. Είναι οι άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, που τα αντιμετωπίζουν διαφορετικά και που γνωρίζουν πολύ περισσότερα από όλους εμάς που ήμασταν πιο πριν και τα βλέπουμε έτσι λίγο πολύ ρομαντικά. Ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο γιος του, ο Λευτέρης ο Πορτοκάλογλου. Ήταν η σπίθα, η στίχη και η μουσική του Νίκου. Να σας πω ότι η τρομπέτα και γκάιντα έπαιξε ο Ηλίας Λαμπρόπουλος και σαξόφωνο ο Αλέξανδρος Ζουγανέλης. Και θα πάμε τώρα μια βόλτα στην Τεχνόπολη. Από την ζωντανή συναυλία που έδωσε ο Θοδωρής Κοτονιάς, ένα από τα ωραιότερα του τραγούδια, μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, είναι η Άνοιξη.

Θοδωρής Κοντονιάς, Δημήτρης Ζερβουδάκης, η Άνοιξη του Θοδωρή σε στίχους και μουσική δική τους. Βιολί έπαιξε ο Δημήτρης Γάσιας και πιάνο ο Γιώργος Παπαχριστούδης. Πολλές φορές η Άνοιξη φέρνει και λύπες, δεν φέρνει μόνο χαρές. Για πάνε ενδεχόμενο λοιπόν κρατήστε αυτό το τραγούδι στη μνήμη σας. Και να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, το δεύτερο πρόγραμμα θα μεταδώσει ζωντανά τη συναυλία από την Αίρα Ιωαννίνων, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και την αδιάλειπτη λειτουργία του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων από το 1949. Κεντρικός άξονας στόχος της συναυλίας είναι να παντρέψει ντόπια παραδοσιακά πολιτισμικά στοιχεία με το συμφωνικό ύφος της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Αυτό θα γίνει μέσω της σύμπραξης του πολυφωνικού συγκροτήματος Ίνωρο με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, σε συνδυασμό βεβαίως, όπως γνωρίζετε, με τη συμμετοχή του υπηρώτη καλλιτέχνη, του αγαπημένου Δημήτρη Φαντή. Στη ζωντανή μετάδοση για το δεύτερο πρόγραμμα θα είναι η Έλενα Διάκου. Μην ξεχάσετε λοιπόν τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα. Θα φτάσουμε, έχουμε ήδη φτάσει μέχρι τις 12.30, θα πάρουμε λίγο παραπάνω χρόνο και θα κατευθυνθούμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και το παραμύθι.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τι ωραίες φωνές έχουμε στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, φυσικά και στο παρελθόν, αλλά και το παρόν και το μέλλον που ακολουθεί. Οι φωνές που έχουμε είναι καταπληκτικές. Είναι ένα σκέτο ταξίδι. Όποιο τραγούδι κι αν ερμηνεύσουν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυνατές και άξιες συνεχίστριες του ελληνικού τραγουδιού. Νεφέλη Φασούλη στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα τραγούδι της Τατιάνας Ζωγράφου, «Πόρτα Πόρτα», ο τίτλος του κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο, μας έφερε στα 39 λεπτά, μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Τσιπλάκης είναι στον ήχο. Ένα τραγούδι τώρα σε διασκευή του Σταύρου Κουγιουμτζή είναι, πολύ γνωστό, το «Κάπου νυχτώνει». Θα το ακούσουμε σε διασκευή, όπως είπα, από την Κορίνα Λεγάκη.

Κορίνα Λεγάκη, λοιπόν, κάπου νυχτώνει του Σταύρου Κουγιούμτζη, όπως σας είπα πιο πριν, σε διασκευή. Για αυτό το θέμα, για τις διασκευές, επειδή έχουν γίνει πολλές κουβέντες, σας έχω πει και κατ' παρελθόν την άποψή μου. Θεωρώ ότι κάποια τραγούδια τα οποία έχουν χρόνια μπροστά τους και πολύ μεγάλη ιστορία και έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, καλό είναι. Καλό είναι, έτσι, να παίρνουμε και μια καινούργια ιδέα. Πώς θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά. Ποτέ δεν κάνει κακό να ακούς κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και αν θέλεις το δέχεσαι, αν δεν θέλεις το απορρίπτεις. Αυτό είναι επιλογή του καθενός, εξάλλου. Ήταν η Κορίνα Λεγάκη. Πάμε τώρα, δανεικά κλειδιά. Έρχεται η Λένα Αλκαίου σε ένα τραγούδι του Γιάννη Νικολάου. Τα λόγια έγραψε η Μέρη Χάψα. Κυκλοφόρησε στον πρόσφατο δίσκο «Εσωτοπία». Στις 20 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Δανεικά κλειδιά.

Σωτηρία Λεωνάρδου, υποστηρίζοντας πάντα τις ιδέες της και τις εκφράσεις της, αλλά συγχρόνως και τα τραγούδια τα οποία έπαιρνε από τον Νικόλα Άσημο και τα έφερνε με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, την ιδιαίτερη φωνή της, τα έκανε πιο κοινωνικά, θα έλεγα, τα άνοιγε περισσότερο στην κοινωνία. Από το άλμπουμ «Δεν έχω χρόνο, μάτια μου» ήταν η Σωτηρία Λεωνάρδου, «Εγώ με τις ιδέες μου». Θα στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και τους χαιρετισμούς μας. Ήδη έχουμε καθυστερήσει την πρώτη καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς θα στείλω στην Ορεστιάδα, που έχουμε τη διαφωνία μας. Εξάλλου έτσι είναι οι άνθρωποι. Αν δεν διαφωνούν, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε. Θα λέγαμε όλοι τα ίδια πράγματα. Καλημέρα λοιπόν στην Ορεστιάδα. Χαιρετισμούς πολλούς στο Παλαιό Φάλιρο, στη Γαστούνη, στην περιοχή Σχολή Τυφλών, εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο Κολωνάκι την καλημέρα μου, καλό διάβασμα. Την Πτολεμαϊδα, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς. Καλημέρα και στου Παπάγου και στην Αγία Παρασκευή φυσικά. Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, πολλούς χαιρετισμούς. Και έρχεται ο Ορφέας Περίδης. Υπάρχουν κάποια τραγούδια όπως αυτό που μένουν βεβαίως και γράφουν τη δική τους ιστορία.

1996, από το άλμπουμ «Καλή σου μέρα, αν ξυπνάς», Ορφέας Περίδης, στα τραγούδια με τα αμερικάνικα, που τότε όταν το ακούγαμε αυτό το τραγούδι είχαμε μπερδευτεί λίγο με το τι ακριβώς θέλει να μας πει. Μετά από αρκετά χρόνια καταλάβαμε και την ουσία των πραγμάτων και τις αλλαγές των ήχων. Το ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη από την συλλογή του «Ο ήλιος ο ηλιάτορας», «Γεια σου κύριε Μενεξέ», μελοποίησε ο Δημήτρης Λάγιος, η Ελένη Βιτάλη το ερμηνεύει, μέχρι να πάει η ώρα μία.

Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της αγάπης προς έναν άνθρωπο. Είτε είναι ερωτική, είτε είναι η αγάπη προς το παιδί σου, είτε είναι η αγάπη προς τους γονείς σου, είτε είναι οποιαδήποτε αγάπη. Να μην ορίζεις τον άλλον. Να μην ορίζεις, να μην τον φέρνεις σε πράγματα που εσύ θέλεις, να μην τον καθοδηγείς και πάνω απ' όλα να μην του κόβεις τον αέρα, μην του κόβεις την αναπνοή και το οξυγόνο. Ήταν η Βίκη Καρατζόγλου, και αν σ' αγαπώ δε σορίζω, η στίχη του Γιώργου Παπαστεφάνου, η μουσική του Γιάννη Σπανού. Ζωντανή ηχογράφηση υπό την εκπομπή παρέα του Γιώργου Κουβαρά, που βλέπετε κάθε Σάββατο στην ΕΡΤ 1 στις 10 η ώρα το βράδυ. Είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και για απόψε, της παρέας μας, της συντροφιάς μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Τσιπλάκης είναι στον ήχο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε, οι νέοι. Ένα ταξίδι τώρα πολύ γρήγορο στην Ιθάκη.

Στερνάτη ήμουν τα πρώτα και το στονότο μονοπάτι είναι που βγάζεις στην κορυφή, δηλαδή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις και βλέπεις μπροστά σου και τις φέρνεις, πότε τις φέρνεις εις πέρας, πότε δεν τα καταφέρνεις, πότε ξανάρχονται, όλα αυτά σε πηγαίνουν και σε οδηγούν στην κορυφή, σιγά σιγά και με δυσκολίες. Έτσι είναι. Το ταξίδι και η Ιθάκη πάντα πήγαιναν μαζί. Βασίλης Λέκας, τραγούδι του Κώστα τη Λαβερίδη και μουσική και στίχη. Και αφού βρεθήκαμε στην Ιθάκη, δεν πάμε και μέχρι την πατρίδα μου, τον Ναύπλιο. Είναι η Δήμητρα Σελεμίδου.

Η κόμη της Βερενίκης που ουσιαστικά είναι αστερισμός του βορείου ουράνιου ημισφαιρίου, λένε οι πληροφορίες, κόμη Βερενίκης που μόλις τώρα ακούσαμε. Από την άλλη όμως, η Βερενίκη ήταν κόρη του βασιλιά της Κυρίνης, είχε παντρευτεί τον Φαραώ Πτολεμαίο τον Τρίτο. Σύζυγός της έφυγε για εκστρατεία στο Τρίτο Συριακό Πόλεμο. Η Βερενίκη ορκίστηκε να θυσιάσει τα πλούσια ξανθά μαλλιά της θεά Αφροδίτη αν ο Πτολεμαίος γυρούν σε σώος. Εκείνος γύρισε θριαμβευτής, η Βερενίκη τήρησε την υπόσχεσή της. Τα μαλλιά της εξαφανίστηκαν από τον ναό και ο αστρονόμος Κόνων τότε ισχυρίστηκε ότι τα έρπαξαν οι θεοί και τα έκαναν αστερισμό. Αυτή είναι κάπως η προέλευση για την κόμη της Βερενίκης. Εδώ βεβαίως από την ερμηνεία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, η μουσική του Μιχάλη Τερζή, του στίχους έγραψε ο Δημήτρης Λέτζος. Στα 19 λεπτά μετά τη μία, κόμη Βερενίκης, μας ακούτε πάντα και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, πρόγραμμα με 2M, μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

Ήταν η Μυρτώ Βασιλείου, ήταν το Τριανταφυλάκι, η μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Είναι κάποια βράδια που ακριβώς αυτές οι λέξεις, αυτά τα λόγια, αυτές οι σκέψεις μεταφέρονται πολλές φορές από άνθρωπο σε άνθρωπο και γίνεται γιατί ίσως ζούμε και πάρα πολλοί άνθρωποι τα ίδια σχεδόν πράγματα. Όπως τα λέει ακριβώς το επόμενο τραγούδι, εκπληκτική φωνή, Λιδία Σέρβου, ζωή φυλακισμένη.

Η αλήθεια θα γεννήσει το μυστήριο. Η αλήθεια πάντα βρίσκει στους τρόπους και τους ξεκαθαρίζει και τους ξεδιαλύνει και δίνει αυτό ακριβώς που πρέπει σε μια ζωή φυλακισμένη. Η Λιδία Σέρβου ήταν στην ερμηνεία. Τραγούδι του Σταμάτη Χατζιευσταθίου, η μουσική, τα λόγια από τον Γιώργο Καραολάνη, η ενορχήστρωση του Νεοκλή Νεοφυτίδη. Θα στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Ηλιούπολη, στο Λουτράκι, στη Λάρισα, στην Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, στη Νέα Σμύρνη, στην Κόρινθο, με αυτή την καταπληκτική φωτογραφία που μου στείλατε από τον Κορινθιακό. Την καλημέρα μου και στο Εγάλιο και στην Καλυθέα και ξεκινάμε μέχρι τις 2 που θα πάμε συντροφιά. Γυρνάμε τα ρολόγια του χρόνου πίσω, φαίνουμε τραγούδια αγαπημένα και βεβαίως αυτά τα οποία έχουν μείνει και στην ιστορία και με νέους αλλά συγχρόνως και με παλιούς ερμηνευτές.

Το ποίημα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από τον Γιάννη Σπανό, ιδανικός και ανάξιος εραστής. Εδώ το ακούσαμε από την Ελπίδα, στο ζωντανή ηχογράφηση από το μουσικό κουτί T-shirt πριν από 4 χρόνια. Την αδερφή βεβαίως του Κώστα Καράλη, που ήταν η πιο γνωστή εκτέλεση. Η αδερφή του έκανε τώρα την ερμηνεία του ιδανικού και ανάξιου εραστή. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τη μία. 25 λεπτά πριν σας αφήσουμε για απόψε. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα ο φίλτατος Νίκος Τσιπλάκης, είναι στη ρυθμίση του ήχου ο Γιώργος Μαστής, είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θάνος Μικρούτσικος σε στίχους του Αλκη Αλκαίου. Ερμηνεύουν ο Μανώλης Μητσιάς και η Μαρία Σπυροπούλου. Είναι της θάλασσας στα Μάγια.

Μανώλης Μητσιάς, Μαρία Σπυροπούλου, της Θάλασσας στα Μάγια, από το άλμπουμ «Υπέροχα Μονάχη», άλλο ένα ντουέτο. Εδώ η τη φωνή της Μαρινέλλας θα την ακούσετε πιο χαμηλά, αλλά θα τη διακρίνετε. Αντώνης Καλογιάννης έχει τον πρώτο λόγο, «Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει», η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, η μουσική του Μάριου Τόκα.

Κώστας Χατζής από το αεροπλάνο, ή καλύτερα όταν κοιτάς από ψηλά. Από το αεροπλάνο είναι πιο γνωστό, όταν κοιτάς από ψηλά είναι ο πραγματικός του τίτλος. Κυκλοφόρησε το 1973 σε μουσική του Κώστα Χατζή, η στίχη της Σότιας Τσότου. Και όσο κι αν αυτό το τραγούδι φαίνεται ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι, μια τρυφερή μελωδία, κρύβει πολλά πράγματα πίσω του. Η Σότια Τσότου έχασε τον πατέρα της, τον είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί. Και την εποχή της Χούντας δούλευε ως δημοσιογράφος, είχε χάσει τη δουλειά της γιατί είχε κλείσει η Χούντα την εφημερίδα της. Και κάποια στιγμή, προσπαθώντας να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να βρει κάπου αλλού δουλειά, σε κάποια άλλη εφημερίδα που ίσως λειτουργούσε τότε, πέρασε πάρα πολλούς ελέγχους από το αεροδρόμιο, όπως καταλαβαίνετε, για να βρεθεί μέσα στο αεροπλάνο, όπου βρισκόμενη τελικά μέσα στο αεροπλάνο έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο βεβαίως κρύβει πολλά πράγματα τα οποία η λογοκρισία της τότε εποχής δεν τα κατάλαβε, δεν τα αντιλήφθηκε, δεν κατάλαβε, ας πούμε, τον στίχο που λέει ότι βλέπεις τη γη από ψηλά και τους ανθρώπους πολύ μικρούς. Η Σότια Τσότου εννοούσε το πόσο μικροί και ασήμαντοι ήταν οι δικτάκτορες εκείνη της εποχής, όταν κάποιος τους κιστάζει από την οπτική της ελευθερίας που δίνει το αεροπλάνο που ταξιδεύει εκείνη την ώρα. Πέρασε λοιπόν και από τη λογοκρισία, κυκλοφόρησε και η Σότια Τσότου έδωσε ακριβώς το μήνυμα που ήθελε σε εκείνους που ακριβώς έπρεπε να φτάσει. Διονύσης Σαββόπουλος, για τη συνέχεια πάω να δω τα αστέρια.

Ένα τραγούδι για την Ερινούλα από το Δήμο Μούτσι, η μουσική του ίδιου, η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη από το άλμπουμ Φράγμα. Αλλιώς μπορείτε να το βρείτε αυτό το τραγούδι και Καρτάγκο Ντελέντα Εστ, που σημαίνει ότι πρέπει να καταστραφεί η Καρχιδόν. Ήταν με τις λέξεις αυτές έκλεινε τους λόγους του ο Κάτων ο Πρεσβύτερος τότε στη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο. Πολύ ιστορία απόψε και αστερισμός. Απλά το Καρτάγκο Ντελέντα Εστ σημαίνει ότι έμονη ιδέα, σταθερή απόφαση για κάτι, να εξουδετερωθεί οτιδήποτε είναι σοβαρό εμπόδιο και φράζει το δρόμο κάποιου ή κάποιον για να επιτεύξουν ένα μεγάλο στόχο. Ένα μεγάλο στόχο που πρέπει να είναι η ειρήνη στον κόσμο και πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζει. Θα σας αφήσουμε ήσυχα και ήρεμα με Ταξιδάκι και Κώστα Μάτζιο πίσω στο 1997 σε στίχους του Βαγγέλη Βελόνια και σύνθεση της Γεωργίας Αναστασοπούλου από το άλμπουμ «Αν ήταν εύκολη ζωή θα κράταγε αιώνες». Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.